0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε, τριτούλα σήμερα 26 Μαΐου, φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με το αγαπημένο σας breakfast show, παρέα με τις πιο 90's του ναού μουσικές, παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Τι ζωε πρε.
0: Και παρέα με πολύ τρέλα, γιατί και σήμερα έχουμε αποφασίσει μέχρι τις 10 η ώρα να σας το κάνουμε αξέχαστο.
1: Δαφνή θα γίνει εδώ μέσα πάλι.
0: Τι κάνεις ζωούλα μου, πώς πέρασες?
1: Πολύ καλά πέρασα, πάρα πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ακούω.
1: Πάρα
0: τι έκανε, Μάρι, και πέρασε πάρα πολύ καλά.
1: Πάλευα
0: επειδή
1: με...
0: ξέρω τι έκανε. Τι έκανε.
1: Με μαμούνια. Έγινε το σπίτι μου, θα στα πω μετά. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον έξω κόσμο. Τι έκανε μπαμπάς για να κόψει τα video games στο γιο του?
0: Μάλιστα. Έρχεται κλιματισμός φέτος σε όλα τα λεωφορεία, σου λέει.
1: Δεν το πιστεύω αν δεν το ζήσω. Σε ποιο αεροδρόμιο θα βρείτε Πίκατσου?
0: Ξεκίνησε η εβδομάδα μικρών βιβλιοπολίων.
1: Και δεν ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παιδιά, και τώρα το σημαντικότερο. 6942 929 929, το Viber της εκπομπής που είναι στη διάθεσή σας για να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Ξέρετε τώρα αυτά τα ωραία που κάνουμε μεταξύ μας.
1: Αυτά τα ζουζουνίσματα που μιλάμε.
0: Αυτά τα ωραία.
1: 6942 929 929, να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Και όποιος μας στείλει την πιο. Ποια?
0: Αυτή η φιά, η δασκάλα.
1: Πού είναι η δασκάλα, δεν ξέρω.
0: Άστε, ήσυχα, ήσυχα. Πέσε,
1: εσύ. Δεν ξενύχθησε χθες το βράδυ.
0: Άστε, μην την ξυπνήσουμε. Πάμε σιγά σιγά.
1: 6942-929-929 για να μας στείλετε τις πιο γλυκές καλημέρες. Και να πω κάτι. Η πιο εμπνευσμένη καλημέρα,
0: ναι,
1: θα τη διαβάσουμε στον αέρα.
0: Άντε, ωραία.
1: Αυτό θέλω.
0: Να
1: θέλω
0: τη βγάλουμε
1: μία...
0: και. Όχι, τηλεφωνική θα βγάλουμε άλλη καλημέρα. Σωστά.
1: Ναι, θέλω μία εμπνευσμένη καλημέρα για να έχει ειδική μνήμα.
0: Στο Viber.
1: 6942-929-929.
0: Ξεκινάμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: 8 λεπτά μετά τις 7 είμαστε εδώ. Δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Έχουμε ξεκινήσει με κέφι. Φαίνεται ένα υπέροχο ξημέρωμα έξω. Όσοι έχετε ξυπνήσει τώρα, καλημέρα και έρχεστε στην παρέα μας σιγά σιγά, φτιάξτε καφεδάκι. Γιατί έχω να σας πω νέα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε λοιπόν στο dei.gr/fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην τεχνολογία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ματάκια μου, σαλαλαλαλα, είναι εδώ για να σας...
1: Εσύ τώρα κατάλαβα γιατί δεν λες τον καιρό καλά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είσαι πάρα πολύ γέρος.
0: Κατάλαβα, γιατί λέει δεν λέω τον καιρό καλά.
1: Έχεις βρεσβειοποία.
0: Τον λέω πάρα πολύ καλά τον καιρό.
1: Εχθές που έλεγες ήλιος. Είχε μόνο σύννεφα, σύννεφα.
0: Όχι, λες βλακίες τώρα. Εγώ έκανα ηλιοθεραπεία χθες στο μπαλκόνι μου.
1: Πού την έκανες?
0: Στο μπαλκόνι μου. Στο
1: τι
0: πάνω
1: ώρα?
0: Μπαλκόνι. Τρεις.
1: Ή τρεις, μωρέ.
0: Όταν είχε... γύρισα από το γυμναστήριο, έκανα ηλιοθεραπεία πριν κάνω μπάνιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι ψέματα θα σου πω.
1: Μάλιστα, για πες μας τώρα τον καιρό.
0: Τέλειος θα είναι και σήμερα. 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Λαλάκα, θα σκάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχει τώρα μέχρι τις 9 η ώρα είναι έτσι λίγο, όπως βλέπεις έξω. Που είναι υπέροχος βέβαια. Αλλά από τις 10 και μετά, πέτατα. Όλα. Βγείτε στους δρόμους γυμνοί. Να μαυρίσετε, να μην έχετε. Γραμμή.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, έχω κάνει εικόνες τώρα που δεν θα ήθελα, η αλήθεια. Λοιπόν, ο Κυφισός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Κουτσά Στραβά τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο. Να σας πω επίσης ότι ο λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Γαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κινησούλα. Πάνω στον κόμβο μεταμόρφωσης λίγο έχει αρχίσει και γεμίζει κόσμο. Αυτά για την ώρα όμως, δεν έχει κάτι τρελό.
0: Λοιπόν, είμαστε ενόψει των Πανελλήνιων, βέβαια. Να πούμε ότι έχει μπει σε εφαρμογή η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξη υποψηφίων και πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Σπουδαίο.
1: Και αυτό. Λοιπόν, Αργύρη μου, πότε θα δούμε τη δεύτερη Πανσέλινο του Μαΐου?
0: Για πες.
1: Στις 31 Μαΐου το γνωστό Blue Moon, το μπλε φεγγάρι, θα βγούμε στις βεραντούλες μας και θα το ψάξουμε και θα το δούμε και θα περάσουμε φανταστικά. Όπως επίσης να ξέρεις ότι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος,
0: ναι,
1: που έρχεται.
0: Πότε είναι, τη Δευτέρα,
1: Τη Δευτέρα είναι. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως 30 βαθμούς. Γενικότερα θα μας κάνει πολύ ωραίο καιρό. Πολύ.
0: Ξεκινήσαν οι διακάδες τώρα και μάλιστα κάτι λένε για ένα κύμα καύσωνα που έρχεται. Τέλος πάντων, ας μην είμαστε καταστροφολόγοι. Ας χαρούμε τον ήλιο. Παιδιά, έχει πολύ ωραίο ήλιο. Πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Σας λέω, εγώ χθες έκανα ηλιοθεραπεία στο σπίτι. Τι ωραία, λίγο έτσι να πάρουμε λίγο χρώμα.
1: Μάλιστα, εσύ έκανες ηλιοθεραπεία και εγώ θα σας πω στο επόμενο σε λίγο. Πολύ λίγο. Τι.
0: Λοιπόν, 6-9-42-9-29-9-29.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 7 και 18 λέει το ρολόι του Kiss 92,9. Φυσικά είμαστε εδώ, είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε και θέλω, Αργύρη, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να σου πω πώς τα πέρασα χθες.
0: Ναι, ήρθε η ώρα.
1: Εχθές, πραγματικά, αυτή την εβδομάδα, ρε παιδί μου, εκεί που καθόμουν στο σαλόνι, σε άλλο τραπεζαρία είναι ένας κοινός χώρος, έβλεπα ένα μικρό μαμουνάκι, τέλος πάντων, στρογγυλό καφετί, πολύ μικρό, ένα μιλιμέτρο, ρε παιδί μου. Ναι. Άμα το βάλεις πάνω στο χαρτί, μιλιμέτρε, θα δεις ότι είναι τόσο. Και το έβλεπα να περπατάει. Λέω, τι ωραία, συγκατοικούμε. Μια χαρά την πρώτη μέρα. Μετά τη δεύτερη μέρα, δύο μαμουνάκια. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, στο σαλόνι κιόλας. Μα το θέμα είναι ότι είναι καθαρό το σπίτι, δεν είναι ότι έχω κάποια πηγή περίεργη. Ναι. Τέλος πάντων, να μην στα πολύ λόγο, στέλνω φωτογραφία σε μία φίλη μου, γιατί άρχιζαν να αυξάνονται και να έρχονται περισσότερα. Στέλνω σε μία φίλη μου, η οποία είναι γεωπόνος, ναι, η οποία μάζευε έντομα για τη σχολή, είχε φτιάξει ολόκληρο τέτοιο, μέχρι και κατσαρίδα είχε μαζέψει.
0: Και τι ήταν, δάκος?
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ήταν, μου λέει, μοιάζει με, δεν θυμάμαι πώς μου το είπε, πηγαίνει στα τρόφιμα αυτό, μου λέει. Πάω λοιπόν, ανοίγω ένα ντουλάπι, που εμείς δεν μαγειρεύουμε γιατί τρώμε fit, πάλι πόσο καιρό. Ανοίγω ένα ντουλάπι. Βλέπω πολλά μαμουνάκια. Oh. Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά. Αρχίζω να διάζω το ντουλάπι και μιλάμε για μιλιούνια. Τα περισσότερα βέβαια ήταν.
0: Η αιστεία τι ήταν, αλεύρι?
1: Η αιστεία ήταν μία σακούλα αλεύρι. Και εγώ να είμαι όλο το απόγευμα να καθαρίζω όλα τα ντουλάπια, να νιώθω ότι με περπατάνε όλα τα έντομα μαζί.
0: Ξέρεις τι, το αλεύρι θέλει ψυγείο. Όταν το ανοίγεις θέλει ψυγείο.
1: Αυτό το tip είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάω να βγάλω το αλεύρι, ναι, που ναι, εγώ ναι, το είχα ναι, και στο μυαλό μου. Εντάξει, τζάμπα πρωτεΐνη βέβαια θα είχε μέσα.
0: Πρωτεΐνικο
1: αλεύρι. Το ανοίγω και ήταν όλο τρίπιτσι.
0: Στην Κίνα τα τηγανίζουν αυτά τα ζωηφιά και έχουν full πρωτεΐνη.
1: Το συγκεκριμένο δεν ξέρω βέβαια.
0: Να σου πω κάτι, αν το κάνεις μια μπομπότα, θα ήταν πολύ θρεπτική.
1: Θρεπτική ζουζούνο μπομπότα. Θέλω να αν έχετε κάνει. Μου λέει άλλη εντωμεταξύ τρελή ρε εσύ Αργύρη, μου λέει να σου πω τι θα κάνεις. Θα βάλεις λίγα έντομα μέσα σε ένα σακουλάκι και θα τα πας στο μαγαζί που πουλάει τα φάρμακα, τα έντομο αποθητικά.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, καλέ. Καλό καθάρισμα θέλει και να πετάξει το αλεύρι το μολυσμένο.
1: Αυτό λέω, μωρή. Και μετά μου στέλνει μηνύματα. Τα βάλε σε σακούλα.
0: Το χειρότερο είναι αυτό που λένε ξύδι, ξύδι. Τίποτα δεν κάνει το ξύδι, παιδιά. Τίποτα δεν κάνει
1: μόνο
0: το ξύδι.
1: Μόνο μυρίζει περίεργα. Με αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε για πρώτη καλημέρα.
1: Ναι, ναι, πρώτη καλημέρα.
0: Εσείς που ανοίξατε το ντουλάπι σας και βρήκατε μέσα πιθήκους. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν θα μας πάρει κανείς. Εγώ θέλω να μας πάρει κάποιος, ο οποίος έχει και αυτός θέμα με τα ζωήφια στο σπίτι του.
0: Τι, έχει φιλοξενούμενος.
1: Έχει φιλοξενούμενος. Μυρμήγκια, κατσαρίδες.
0: Εσείς που τελευταία φορά εντοπίσατε στο σπίτι παράνομους.
1: Παράνομα ζωήφια. Λοιπόν, ακούστε, τι θα κερδίσετε άμα το κάνετε αυτό? Δωρεπιταγή TGI Fridays 50 ευρώ για να πάτε να αποφορτιστείτε μετά από το.
0: 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα για τους παράνομους επισκέπτες. Εσείς και να μας πείτε και πώς σου καταπολεμάτε. Μην ακούσω ξύδια και τέτοια και σόδες. Βλακίες είναι αυτά. Να ακούσω κάτι δραστικό. Την αστυνομία, ας πούμε. Παίρνετε το 100.
1: 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα. Kiss Breakfast. The Breakfast Show.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90s του ράδιο επιτυχίες. I just mind, μας λέει ο Bruno Mars, και εμείς πάμε να πούμε.
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας την Έρη. Καλημέρα, Έρη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά και τώρα που σε ακούμε καλύτερα, γιατί έχεις πολύ ωραία διάθεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ η διάθεσή σου.
2: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που σας ακούω κάθε πρωί. Είστε το παρεάκι μου.
0: Αχ, τι ωραία.
3: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πώς ξεκινάει η μέρα σου, Έλλη?
2: Και εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Δεν σε άκουσα, Αργύρη.
0: Πώς ξεκινάει η μέρα σου, λέω? Τι έχεις κανονίσει για σήμερα?
2: Η μέρα μου σήμερα έχω ρεπό από τη δουλειά και έχω κάποιες δουλίτσες να κάνω και εξωτερικές.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι. Θα και στο σπίτι.
3: Βρεάσε τις εξωτερικές δουλειές και κάτσε σπίτι να χαλαρώσει, να ηρεμήσει το κεφάλι σου από τη δουλειά.
0: Τα ντουλάπια σου τα έχεις κάνει?
2: Τα ντουλάπια που τα έχω κάνει, παιδιά, και έχω πάθει ζωή αυτό που έπαθες κι εσύ. Εγώ όχι από αλεύρι, βέβαια, εγώ από ντάκος.
0: Α, από παξιμάδι.
4: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
4: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
9: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
4: Peacock Coffee and Brunch Spot
10: Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
11: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
10: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Yay, yay, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 φυσικά, παρέα με τις πιο 90's του Νάιο επιτυχής, συγκεκριμένα με J-Lo.
1: Oh, J-Lo, ain't it funny βρε Αργύρη μου, δεν είναι αστείο.
0: Δεν είναι αστείο. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω τώρα όμως δεν είναι καθόλου αστείο και μιας και λέμε ότι οι ζέστες έρχονται για τα καλά, αυτό μάλλον θα είναι και το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπήρων και εκπαιδευμένο προσωπικό. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών σε χθεσινή του συνέντευξη.
1: Και σου λέει ότι όλα τα λεωφορεία θα είναι έτσι. Δεν είναι ότι το ένα θα έχει κλιματισμό, ακριβώς, το άλλο δεν θα έχει. Όλος ο στόλος.
0: Διευκρίνησε ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αθήνα υπάρχουν 1076 καινούργια, ολοκένουργια λεωφορεία τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν. Με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Σημείωσε δε ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία όπου οι κλήσεις έρχονται μέσα του gov.gr. Με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά και σε όλα τα λεωφορεία περίπου σε 400 τα οποία κινούνται εντός λεωφοριόδρομων. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγκράφητη μερφράνες. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνησης αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς.
1: Άντε να δούμε τι θα γίνει.
0: Μακάρι, γιατί πια και αυτή η κατάσταση έχει παραγίνει.
1: Μπορεί τώρα να μπαίνει στο 040 αυτό που πάει Σύνταγμα. Ναι, να είναι, ναι, ναι, πίχτρα. Να είναι κατά καλό καιρό και να μην μπορεί να πάρει ανάσα από πουθενά.
0: Όχι μόνο αυτό. Η λαμαρίνα με τη ζέστη δεν είναι 40 βαθμοί.
1: Ναι,
0: μέσα γίνεται 60
1: βαθμοί.
0: Μα
1: είναι και η μηχανή, άμα πα να κάτσει και κοντά στη μηχανή πίσω.
0: Μακάρι, μακάρι. Πολύ ωραία νέα είναι αυτά για όσου χρησιμοποιούν μέσα μαζική μεταφορά. Πολύ ωραία νέα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα εσεί τι έχετε να κάνετε. Έχετε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-50.000 γιατί παίζουμε όνομα ζώο φυτό πράγμα.
0: Και παίζουμε ζωή με το γράμμα Δέλτα.
1: Δέλτα.
0: Δεινόσαυρο.
1: Δεινόσαυρο. Πολύ σωστά. Διονύσης, Δόντι, Δώρο.
0: Δάκος.
1: Δάκος.
0: 2-10-80-50.000 έχουμε δωράκι.
1: Έχουμε δωράκι σε Ria Cosmetics Καλλιντικά, τη μοναδική premium εταιρεία ελληνική καλλιντικών στην Ελλάδα, η οποία έχει καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη, αλλά μπορείτε να βρείτε και τα προϊόντα στο www.seria.gr.
0: Επίσης, αν έχετε και φωνάρα, σας στέλνει και Eurovision. Σήμερα, φέτος οριακά έβαψε τους μισούς καλλιτέχνες στην Eurovision.
1: Λοιπόν, 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και έχω έτσι μια τρελή επιθυμία να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε παίκτρη, συγκεκριμένα παίκτρια. Και αυτή είναι η Δέσποινα που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Καλής κορίτσι μου, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά. Εσύ πώς ξεκινάει η μέρα σου, τι θα κάνεις σήμερα?
2: Θα πάω στη δουλειά, κλασικά. Τι να κάνω.
3: Πας χαρούμενη στη δουλειά?
2: Εντάξει, δεν το λες και χαρούμενη, αλλά τι να κάνω, αναγκαστικά.
0: Σε τι τομέα δουλεύεις, αν επιτρέπετε?
2: Στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
3: Όλα τα γονίδα. Καλό κουράγιο να σε ευχηθούμε. Εδώ εσύ είσαι ομάδα του 92,9.
0: Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω τώρα που σε πέτυχα. Μεγάλη απορία την έχω. Πόσοι στο κλείνουν κάθε μέρα?
2: Α, δεν είμαι εγώ σε αυτό το τμήμα, ευτυχώς. Είμαι στον προγραμματισμό εγώ, οπότε δεν είμαι στην εφηρετική.
3: Τηλεπικοινωνίες γενικότερα, βρε Σεργή. Έχουμε και τον Boomer εδώ πέρα. Τηλεπικοινωνία νομίζω ότι μιλάς μόνο στο τηλέφωνο. Δεν έχει τίποτα άλλο τομέας.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, Δεσποινάκη, τι λες, να ξεκινήσουμε να διεκδικήσουμε τα καλλιτικά Serie App?
2: Ναι, ναι, αμέσως.
0: Παίζουμε με το γράμμα Δέλτα, σου θυμίζω, ναι?
2: Ναι.
0: Χρονόμετρο. Ένα όνομα.
2: Δέσποινα.
3: Ένα πράγμα.
2: Δέμα.
0: Όταν μας πονάει αυτό πάμε στον οδοντίατρο.
2: Δόντι.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Δασκάλα.
0: Μας τα δίνουν στα γενέθλια και στη γιορτή.
2: Τώρα.
3: Ένα φρούτο. Μόβι.
0: Ναι καλέ.
2: Γιατί... Δαμάσκηνο.
0: Μπράβο. Είναι το πεύκο και το κυπαρίσι.
2: Δέντρα.
3: Το βάζουμε στο μοχίτο και στα κεφτεδάκια.
0: Ο σχοβολάει.
2: Γιώσμος.
0: Το αντίθετο του εύκολου.
2: Δύσκολο.
3: Όταν δεν μπαίνει γκολ, χτυπάει.
2: Το κάρι.
3: Είσαι φανταστική Δέσποινα.
0: Είσαι και Δέσποινα, είναι και Δέλτα. Δηλαδή πραγματικά σήμερα ήταν η μέρα σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
3: κέρδισες πακέτο με καλλιτικά Serie App Cosmetics. Φανταστικά καλλιτικά. Θα τα δοκιμάσεις και θα με θυμηθείς. Αλήθεια σου λέω.
0: Να σου πω, τραγουδάς εσύ?
2: Ναι.
0: Ωραία. Του χρόνου μπορεί να σε δούμε να εκπροσωπήσει σε κάποια χώρα.
3: Στη Eurovision.
0: Γιατί η Σερία πραγματικά φέτος...
3: Έβαψε την Αντιγόνη στην Κύπρο, έβαψε την Τάρα.
0: Την Τάρα
3: την
0: που κέρδισε.
3: Την έβαψε, αμέ.
0: Οπότε αν έχεις φωνή, στείλε demo. Εντάξει.
2: Τέλεια, ναι, αμέ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά πολλά, ευχαριστώ.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: ξεκίνησε ακριβώς σαν ένα χάπι που αντί να με κάνει να νιώθω καλύτερα, με κάνει να νιώθω ακόμη πιο άρρωστη. Μας τραγούδησε η Pink εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Just αυτό like το χάπι είπε.
0: Είσαι 100%
1: είμαι,
0: αυτό το χάπι.
1: Και να σου πω κάτι, είμαι κάψουλα. Αυτή που ανοίγει το πλαστικό και μέσα είναι η σκόνη. Η
0: μάλιστα.
1: Σκόνη είναι η ψυχή μου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς. Εγώ είμαι η κάψα γύρω γύρω από το χάπι. Τέλος πάντων, το άχρηστο κομμάτι του χαπιού.
1: Να πάω. Το κουτί, το χαρτόκουτο που το πετάω. Οι οδηγίες.
0: Οι οδηγίες, εσύ δεν τις διαβάζει κανείς. Αν είναι δυνατόν. Πάμε στην Κίνα.
1: Πάμε Κίνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Κίνα, παιδιά, ένας μπαμπάς είδε και απόειδε με το γιο του που έπαιζε video games.
0: Ναι.
1: Είχε παρατήσει τη ζωή του, την καριέρα του. 23 χρονών ήταν το παιδί και αυτό. Ήταν μεγάλο παιδί, ρε παιδάκι μου.
0: Εντάξει, και εγώ 30 χρόνια και παίζω το FIFA μου. Θα το παίξω.
1: Ναι, αλλά δεν εγκαταλείπει τη δουλειά σου. Έρχεσαι το πρωί εδώ. Όπως έρχεσαι.
0: Οριακά είμαι.
1: Οριακά, ναι. Αυτός είχε ξεπεράσει το όριο. Είχε παρατήσει τα πάντα λοιπόν και παίζει όλη μέρα παιχνίδι. Τι κατσάδες του βάλε, τι συζητήσεις του έκανε.
0: Οι Κινέζοι είναι και αυστηροί γονείς. Αν δεν είσαι άριστος μαθητής, σε πετάνεξε από το σπίτι.
1: Το παιδί λοιπόν.
0: Χάλασε και εκείνα, παιδάκι μου, γίνανε ελαστικοί.
1: Το παιδί λοιπόν δεν χαμπάριαζε τίποτα. Τι να κάνει και ο μπαμπάς λοιπόν, είδε και απόειδε και επινόησε ένα σχέδιο βγαλμένο κατευθείαν από σενάριο ταινία ζωή. Προσέλαβε κρυφά έμπειρους παίκτες για να κυνηγήσουν το γιο του μέσα στο παιχνίδι και να το σκοτώσουν επανειλημμένα, το χαρακτήρα του φυσικά. Κάθε φορά λοιπόν που ο γιος συνδεόταν, ο χαρακτήρας του εξοντωνόταν μέσα σε λίγα λεπτά. Η αποστολή ήταν να κάνει το παιχνίδι τόσο απογοητευτικό.
0: Τόσο απογοητευτικό και τόσο. Εμένα τα νεύρα μου, ας πούμε, δεν θα ήταν καλά. Θα το πέταγα το PlayStation.
1: Ώστε ο γιος του να τα παρατήσει και να επικεντρωθεί στην πραγματική ζωή. Η ιστορία αυτή φυσικά έγινε viral. Θα πω συγχαρητήρια σε αυτόν τον Κινέζο μπαμπά.
0: Συγχαρητήρια σε αυτόν τον Κινέζο θα πει. Ωραία, λοιπόν. Αντίστοιχα, έχω ξέρει τι θα σου κάνω.
1: Τι θα μου κάνεις.
0: Θα πάρω έναν εξειδικευμένο gamer στο παιχνίδι που παίζεις εσύ με τα φυτά και τις γλάστρες και τα ζαζαβατικά.
1: Ναι.
0: Και θα το βάλω να σου ρίχνει περονόσπορο σε όλα. Για να φύγεις το κινητό από αυτή τη βλακία, λες και έχουμε 2008.
1: Τι να σου πω κάτι. Το παίζω αυτό το παιχνίδι από το 2015. Είμαι απλά στην πίστα 19.432. Είναι το ηρεμιστικό μου αυτό το παιχνίδι.
0: Σε πειράζει ο gamer ο Κινέζος.
1: Εγώ δεν έχω παρατήσει τη ζωή μου.
0: Ναι, γιατί το έχεις και στο κινητό. Εδώ
1: δουλεύω στο
0: συγγνώμη,
1: θέατρο, δουλεύω στο ραδιόφωνο. Δουλεύω στην τηλεόραση. Είμαι cute, είμαι τραγανός.
0: Πολλά,
1: πάω γυμναστήριο.
0: Εισαγωγικά.
1: Πότε πήγες γυμναστήριο, εσύ, κυρία
0: λοιπόν,
1: μου.
0: Αυτή δεν είναι, αυτό δεν είναι το θέμα της συζήτησης. Το θέμα της συζήτησης είναι ότι είσαι κολλημένος με τους κολοκύπους σου, πραγματικά. Και κράζει εμάς, τους κανονικούς τους gamers που έχουμε κονσόλα και είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε. Τι κάνεις, μωρέ. Βάζεις γλάστρες μετά και παίρνεις μετά τα. Ούτε τα τρώω στο τέλος.
1: Ναι, αλλά εγώ ζω τη ζωούλα μου και αυτό λειτουργεί γιατί ψυχοθεραπευτικά.
0: Ναι, ωραία, να σου πω σε ποια πίστα είσαι τώρα, 19.855.
1: Κάτι
0: αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που μου είπες.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου,

0: Εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα. China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City. Απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία. Αναμένεται ηλιοφάνεια έτσι ξεκάθαρη από τις 10 και μετά. Μέχρι τότε έτσι είναι λίγο, παίζουν λίγο τα συννεφάκια και ο ουρανούλης. Έτσι θα πάει όλη εβδομάδα, παιδιά. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Και το τρίμερο, ζέστη.
1: Αν ακούει η Ελβίρα, χρειάζομαι οπωσδήποτε ένα παυσίπονο, γιατί με έχει πιάσει πονοκέφαλος με αυτά που ακούω εδώ μέσα.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν,
0: έχω μαζί μου, θες?
1: Έχεις μαζί σου?
0: Νομίζω,
1: τέλεια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία. Θα σας προτιμήσω. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας αυτή τη στιγμή. Ο Κηφισούλης μας έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Και κάθοδος, παιδιά, ξεκινάει από τον κόμβο μεταμόρφωση κίνησης. Η κίνηση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Και έτσι δείχνει ότι έχει συμβεί και ένα ατυχηματάκι εκεί πάνω στον Κηφισούλη. Οπότε να προσέχετε και στο ύψος του Ήλιον.
0: Να προσέχετε γενικά.
1: Να σας πω επίσης ότι η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά τα βλέπει δύσκολα. Η άνοδος της Κηφισίας έχει αρχίσει να μας χαιρετάει και να μας καλημερίζει. Όπως και η κάθοδος εκεί στο ύψος του γυροκομείου. Νέα Φιλοθέης, συγγνώμη, στο ύψος Νέας Φιλοθέης. Να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού, η άνοδός της είναι μία πίχτρα και μισή. Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι εκεί το κέντρο της στήλος του Ολυμπίου Διός. Να σας πω επίσης ότι η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου εκεί περιφερειακά από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα έχει κίνηση στην άνοδο. Αυτά για την ώρα.
0: Παιδιά, μην αγχώνεστε. Εμείς είμαστε εδώ, σας κάνουμε παρέα. Τώρα και να έχετε εγκλωβιστεί λίγο έτσι εκεί στην κινησούλα, δεν έγινε τίποτα. Δυναμώστε το ραδιόφωνο και τι έρχεται.
1: Τι έρχεται, τα χιόνια. Benson Boone, Beautiful Things, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Beat It και Michael Jackson, ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss. Και με τέτοια διάθεση, λοιπόν, Αργύρη μου, θα σε πάω έτσι σε ένα πολύ όμορφο δημιούργημα που έχει σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά μπροστά στα μάτια μας.
1: Ναι.
0: Να σου πω, λοιπόν, ότι η εταιρεία BYD αυτοκινήτων, ναι, που φτιάχνει και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και γενικότερα είναι έτσι ένα νέο, ένας ενίος κολοσσός που έχει μπει στο τομέα των αυτοκινήτων, έχει σχεδιάσει, ναι, ένα αυτοκίνητο, ναι, το οποίο κινείται μπρος πίσω δεξιά αριστερά,
1: αλλά
0: κινείται και παράλληλα. Δηλαδή στρίβουν οι ρόδες σαν το καβούρι, σκέψου. Στρίβουν οι ρόδες και είναι, περπατάει σαν το καβούρι. Μπορεί δηλαδή να παρκάρει.
1: Πάει και στα πλάγια
0: κάθετα,
1: δηλαδή.
0: Ναι, πηγαίνει κάθετα.
1: Α, χρήσιμο.
0: Όχι να στρίψει απλά δεξιά, λίγο δεξιά, λίγο
1: και δεξιά, να κάνεις μανούβρες.
0: Ακριβώς κάθετα. Και αυτό ουσιαστικά σε βοηθάει στο παρκάρισμα μέσα στα στενά της πόλης.
1: Το θέλω πάρα πολύ αυτό.
0: Ξέρεις τι.
1: Αν και είμαι εξαιρετικό στο παρκάρισμα.
0: Και εγώ είμαι πολύ καλή στο παρκάρισμα. Χώνω το αμάξι σε μέρη που δεν μπορεί να χωθεί ούτε άνθρωπος.
1: Αλλά έχω βάλει το αμάξι τόσο σε τόσο στενή θέση που μετά δεν χώρα για να βγει.
0: Α, εγώ μπορώ και να το. Ό,τι μπαίνει, βγαίνει.
1: Όχι, λοιπόν, δεν ισχύει πάντα αυτό.
0: Δεν θέλω πραγματικά να ξέρω για κάποια ξαδέρφη που δουλεύει σε κάποιο νοσοκομείο που έχει ακούσει κάποια ιστορία. Δηλαδή αυτός ο μύθος πια να σταματήσει. Δεν μπορώ άλλο. Όλοι έχουμε μια ξαδέρφη που ξέρει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί να καταλήξει εκεί το θέμα. Εγώ πήγα να σου πω για ένα τεχνολογικό innovation και εσύ μου το έκανες το θέμα.
1: Μου πετάς γνωμικά και στα γνωμικά δεν είναι πάντα ό,τι λέει ο λαός. Υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω καμία τέτοια εξαίρεση. Να σας πω, τέλος πάντων, αυτό το αυτοκίνητο ουσιαστικά το μόνο αρνητικό που έχει, τι είναι, τρίβονται τόσο πολύ οι ρόδες στην άσφαλτο που χαλάνε λίγο πιο γρήγορα τα λάστιχα. Mm. Αυτό. Κατά τα άλλα, κοίταξε να δεις, εγώ δεν το χρειάζομαι. Σκέψω ότι εγώ έχω και μάνιουαλ αυτοκίνητο. Δεν έχω αυτόματο. Χειροκίνητο. Θέλω να νιώθω. Θέλω να το νιώθω το αμάξι.
1: Δεν είναι υδραυλικό το
0: τιμόνι. Καλά. Να σου πω, εσύ έχεις αυτόματο ή έχεις
1: μάνιουαλ? Δεν έχω αυτόματο.
0: Αυτό λέω. Ότι δεν είναι αυτόματο.
1: Αυτόματο λες με τις ταχύτητες.
0: Χωρίς τις ταχύτητες.
1: Εγώ με ταχύτητες έχω.
0: Εγώ με ταχύτητες έχω.
1: Δεν μπορώ να οδηγήσω χωρίς ταχύτητες.
0: Χωρίς ταυτότητα σίγουρα. Εγώ θέλω το αμάξι να το αφού γκράζομαι, ρε παιδί μου, θέλω να νιώθω. Να το νιώθω. Βάκουμπα το χέρι στο λευκή και το νιώθει το αμάξι. Έχει ζωή το αμάξι, α πω. Το δικό μου βέβαια τώρα αυτές τις μέρες.
1: Εξελίσσει το θέμα σε επικίνδυνα μονοπάτια. Προτείνω να πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να νιώσω το λευκή στο χέρι. Πάμε να ακούσουμε Sabrina Carpenter και Espresso. Μόνο εδώ στο 92 Γουαρέκι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 16 λεπτά μετά τις 8, έτσι με ένα εσπρεσάκι από τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, και σας έχω, παιδιά, νέα φανταστικά. Δηλαδή, επιτέλους. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, σου λέει, έρχεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.
1: Επιτέλους,
0: και
1: πραγματικά
0: αυτό είναι
1: επιτέλους.
0: Ευρωπαϊκή οδηγία, παρακαλώ. Δηλαδή, έπρεπε να μας κουνήσουν το δάχτυλο για να το κάνουμε. Για ίση αμοιβή μεταξύ φύλων θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και μετέπειτα θα τεθεί η προσψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Εκεί να δούμε αν θα περάσει και αυτό.
0: Συγκεκριμένα, η οδηγία αναφέρει ότι το πλαίσιο αφορά εργαζόμενους και εργοδότες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο για κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας με αυτούς. Δηλαδή, θα πας να πιάσεις δουλειά για μια θέση συγκεκριμένη, έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις αν είσαι άντρας, αν είσαι γυναίκα, ο κύριος που κάνει την ίδια δουλειά με μένα πώς θα παίρνει.
1: Τέλειο.
0: Ακριβώς.
1: Τέλειο. Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους. Αυτά καλό είναι να γίνονται σιγά-σιγά, μπας και εξυγχρονιστούμε κι εμείς λιγάκι σε αυτή τη χώρα.
0: Ευτυχώς γίνονται και μικρό τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, και έχεις μια ελπίδα, μπας και κάτι γίνει.
1: Βέβαια, ναι, τώρα κοίτα και οι μισθοί που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Για δηλαδή... φαντάσου, ρε, οι γυναίκες δεν παίρναν καν τα ίδια χρήματα με τους άντρες.
1: Εννοείται, καλέ. Απλά αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι που είναι οι μισθοί, έτσι να πληρώνεις και λιγότερο είναι τραγικό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Total Touch, Somebody Else's Lover, εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
4: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Total Touch ακούμε και Somebody Else's Lover. Δεν θα δώσω ποτέ την ψυχή μου σε κάποιαν άλλον τον εραστή. Μας τραγουδάνε εδώ πέρα. Και θέλω, Αργύρη μου, να σου πω τώρα κάτι τελείως.
1: Τι δεν θα δώσει ποτέ.
0: Δεν θα δώσω ποτέ την αγάπη μου και την ψυχή μου σε κάποιαν άλλον τον εραστή.
2: Δηλαδή δεν θα τα φτιάξω με τον εραστή σου.
0: Δεν θα μπω τρίτο πρόσωπο, αυτό σου λέει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σε πάω πίσω πάλι. Δηλαδή, στην Ασία κινούμαστε σήμερα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
2: Όλα γιατί εκεί συμβαίνουν όλα.
0: Μας έρχονται από εκεί. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ένα αεροδρόμιο εκεί στην πόλη Νότο, περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο. Πόσο
2: παράτερο
0: το μεταξύ, λέγεται Νότο, αλλά είναι βορειοδυτικά. Μετατρέπει το τοπικό της αεροδρόμιο σε ένα πολύχρωμο χώρο αφιερωμένο στα Pokémon. Αυτή σου λέει είχαν μεγάλες καταστροφές το 2024 από σεισμούς. Και ψάχνουν έναν τρόπο λίγο να αναπτερώσουν, ρε παιδί μου, τον τουρισμό τους και το ηθικό τους. Και φτιάχνουν σιγά σιγά ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι αφιερωμένο 100% στα Pokémon. Δηλαδή, όπου υπάρχει κενό στο αεροδρόμιο, θα υπάρχει κάτι με Pokémon. Είτε αυτό είναι τοιχογραφία, είτε αυτό είναι κάποιο experience, είτε αυτό θα είναι κάποιο άγαλμα από κάποιο Pokémon. Okay. Θα έχει και ειδικά αεροπλάνα τα οποία θα είναι Pokémon Airplanes.
2: Απόλυτο στην έτσι, την κουλτούρα τα Pokémon διαλέξανε.
0: Τι λες, ξέρεις πόσα 3 εκατομμύρια έχει βγάλει έχουν βγάλει τα Pokémon. Είναι της Ιαπωνίας. Είναι από τα μεγαλύτερα πράγματα που έχει βγάλει η Ιαπωνία.
2: Τα ακούω.
0: Επίσης υπάρχουν φανατικοί μέχρι και σήμερα. Μην κοιτάς εσύ που ασχολείσαι με τα παιχνίδια του Facebook.
2: Καλέ, με δουλεύεις. Θα ξεχάσω εγώ ποιο καλοκαίρι ήταν.
0: Το
2: πριν 4-5. Που τρέχαμε, έβλεπε τον κόσμο με το κινητό στο χέρι να τρέχει στον δρόμο γιατί κυνηγούσε Pokémon, λέει.
0: Αργύρι.
2: Δεν το ξεχάσω εγώ αυτό.
0: Αυτό ξέρεις γιατί.
2: Που είχε πέσει κόσμος μέσα στη θάλασσα επειδή κυνηγούσε το Pokémon και δεν έβλεπε μπροστά
0: αυτό
2: του.
0: Αυτό ξέρεις γιατί είχε γίνει, Αργύρι μου. Γιατί τώρα μου φέρνεις και θέμα το οποίο με αφορά πάρα πολύ. Αυτό όταν γινόταν για να εκπαιδεύσει το AI και να γίνει μια πολύ καλή χαρτογράφηση σε σημεία που δεν γινόταν να πάνε τα αυτοκίνητα της Google.
2: Αλήθεια λες.
0: Και γι' αυτό τα σπάνια Pokémon βρισκόντουσαν κάπου. Που σε κάτι ξέφωτα παραμελημένα. Αλήθεια, έχει γίνει ολόκληρη έρευνα σε αυτό.
2: Το οποίο κράτησε ένα καλοκαίρι μόνο.
0: Κράτησε ένα καλοκαίρι, αλλά μέσα σε ένα καλοκαίρι καταφέρανε να κάνουν τζάμπα δουλειά. Έτσι, οι εταιρείες.
2: Δουλέψαμε όλοι γι' αυτό.
0: Δουλέψαμε όλοι γι' αυτό. Τέλος πάντων, μην πάτε πουθενά, γιατί έρχεται η Ριάννα με το Only Girl in the World.
2: Και 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα.
0: Έχουμε ακόμη για τα 1000 ευρώ. Μην αγώνεσαι καθόλου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνι θα το βρεις.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θυμίζω είναι Τριτούλα, είναι 26 Μαΐου. Πού είστε, τι κάνετε, αν είστε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα. Αν είστε από το πρωί, φαντάζομαι πίνετε το δεύτερο καφεδάκι σας, είστε στη δουλειά, είστε στο δρόμο, όπου και να είστε, εμείς εδώ στον Kiss 92,9 με τις πιο 90's του να επιτυχίες, έχουμε αναλάβει να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, ο στρατός ανέλαβε δράση.
0: Εσύ το είδα, φοβερό,
1: Έγιναν οι στρατιώτες χτίστες, θα έλεγε κανείς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Είναι μια γέφυρα εκεί στον Κηφισό.
0: Το είχαμε πει και εδώ.
1: Στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, είναι μια γέφυρα η οποία πραγματικά έχει περάσει Παναγία στα βάσανα, έτσι.
0: Και με τις τελευταίες πλημμύρες είχε οριακά γκρεμιστεί.
1: Ναι, περνούσες από κάτω και με το αυτοκίνητο και λες πάει, θα πέσει.
0: Και το λέγαμε τότε ότι κάτι πρέπει να γίνει, θα γίνει σοβαρό ατύχημα.
1: Φυσικά λοιπόν. Και έτσι ανέλαβε δράση ο στρατός. Έγινε λοιπόν από το Δήμο. Ο Δήμος έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Και έτσι το έργο το ανέλαβαν οι ένοπλες δυνάμεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας Σαββάτου προς Κυριακή τοποθετήσανε τη νέα πεζογέφυρα τύπου Μπέιλι στη θέση της παλιάς.
0: 15 μέτρα σου λέει είναι και αναλάβανε μέσα σε δύο βράδια και το φτιάξανε το πράγμα. Αν το γκουγκλάρετε, παιδιά, είναι εντυπωσιακό γιατί είναι προκάθεται. Εννοώ ότι αυτές οι κατασκευές δεν είναι με τσιμέντο, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνανε.
1: Να πω λίγο κάτι. Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω τέτοια craft πράγματα.
0: Εσύ κάνεις και Lego.
1: Εγώ κάνω και Lego. Εμένα γιατί δεν με φωνάξανε.
0: Είναι δηλαδή, το επόμενο Lego που θα σου πάρω. Τη νέα πεζογέφυρα της Νέας Χαλκιδόνας.

0: Αυτά τα καινούργια σινιάλα που μου κάνεις δεν μπορώ να τα συνηθίσω.
1: Τι καινούργια σινιάλα?
0: Τα παλιά του μαέστρου ήταν καλύτερα.
1: Το κάνω ακόμη το μαέστρο, απλά δεν βλέπεις γιατί είσαι 100 χρονών.
0: Δεν βλέπω πια, τίποτα δεν βλέπω. Έχω στραβωθεί, πρέπει να πάω να κοιτάξω τη μοιοπία μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9 και συζητάμε τα πάντα.
1: Πραγματικά.
0: Να μου κλείσεις ένα ραντεβού με οφθαλμία τώρα.
1: Φυσικά.
0: Και ήρθε η ώρα να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να έχουμε παίκτρια. Και η παίκτρια που κληρώθηκε σήμερα είναι η Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα.
2: Καλημέρα, Αργύρη. Καλημέρα, Ζωή.
1: Καλημέρα, τι Χριστίνα
0: κάνεις,
1: μας.
0: Χριστίνα,
2: τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Νομίζω έχω ένα θέμα με τη μοιοπία μου, ρε Χριστίνα. Εσύ πώς τα πας?
2: Καλά τα πάω. Έχω λίγο μοιοπία. Γιατί?
0: Γιατί εγώ τώρα τελευταία δεν βλέπω.
1: Καλέ,
0: μωρό έχει...
1: ακούγεται η Χριστίνα. Πάντα δεν συγκρίνεις τώρα με τα δικά σου τα μάτια που έχουν δει τους δεινόσαυρους να γεννιούνται και να πεθαίνουνε.
2: Όχι, αλήθεια και εγώ έχω λίγο μοιοπία. Η αλήθεια είναι οι πολλοί υπολογιστές και οι οθόνες γενικότερα και το κινητό δεν βοηθάει πολύ.
0: Μας έχουν φάει οι οθόνες. Να σου πω, Χριστίνακη μου, τι λέει, πώς είναι η μέρα σήμερα, νιώθεις νικήτρια?
2: Έχω λίγο άγχος, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Γιατί μου αγχώνεστε, μωρέ? Είμαστε εδώ για να παίξουμε, να περάσουμε ωραία. Και μου αγχώνεστε. Αγχώσου για όλη την καθημερινότητα.
1: Πραγματικά.
2: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι για να μην σε κρατάω σε αγωνία. Εχθές υπάρχει περίπτωση να άκουσες καθόλου Kiss 92,9? Γιατί εμείς με το που τελειώνει η εκπομπή μας το πρωί, όλη η ραδιοφωνική παραγωγή στη συνέχεια δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα. Υπάρχει περίπτωση
2: το
0: να άκουσες καμία?
2: Το ξέρω, αλλά όχι, όχι, δυστυχώς όχι.
1: Χριστίνα, θα σε μαϊώσω.
0: Αλλά δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό.
2: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη,
1: μου ποτέ ξανά μην πεις συγγνώμη. Τι ζώδιο είσαι?
2: Νομίζω δεν σας αρέσει, είμαι δίδυμος.
0: Εγώ είμαι δίδυμος, καλέ.
1: Δίδυμος, καλέ. Μου έχετε καταστρέψει τη ζωή.
0: Εγώ τις έχω φάει την ψυχή, δίδυμος είμαι.
2: Λοιπόν, είμαστε παρεξηγημένα ζωδιάκια.
1: Είστε.
0: Μόνο. Λοιπόν, πάμε σήμερα να αποδείξουμε και πόσο εύστροφοι είμαστε. Εντάξει.
1: Α, καλά.
0: Γελάει, δεν μ' αρέσει που γελάς. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο.
2: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Χριστίνα μου, ποια τραγουδίστρια είναι γνωστή για το τραγούδι Like a Prayer?
2: Άλλη.
0: Σύμφωνα με τη μυθολογία, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των κυκλόπων?
2: Το ένα μάτι, το μεγάλο.
0: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία?
2: Πολωνία.
0: Πώς λέγεται ο σκύλος που λύνει μυστήρια με μια παρέα εφήβων μέσα σε ένα βαν?
2: Σκουμπιντού.
0: Ποια είναι η μόνη μπάντα που έχει δώσει συναυλία στην Ανταρκτική?
2: Άλλη.
0: Η Κολοπετινίτσα είναι στον ομό Φωκίδας ή Φθιώτιδας?
2: Φθιώτιδας.
0: Πώς λέγεται, σε ποιο άθλημα χρησιμοποιείται ο όρος love για το μηδέν?
2: Άλλη.
0: Ποιος ηθοποιός έχει ενσαρκώσει τον Τζόκερ και κέρδισε το Όσκαρ για το ρόλο του?
2: Άλλη.
0: Τι χρώμα γίνεται όταν ανακατέψεις το μπλε με το κίτρινο?
2: Πράσινο.
0: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Γκάιντα.
0: Ποια τραγουδίστρια είναι γνωστή για το Like a Prayer?
1: Ποια είναι, συγγνώμη, πες μας, μάθεψε
0: το. Ήξερες την πρωτεύουσα της ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία και δεν ξέρεις ποια έχει πει το Like a Prayer?
2: Η Μαντόνα, κόλλησα.
1: Ματζάνα.
0: Ματζάνα.
1: Θα σου κάνω κι άλλη ερώτηση. Ποια είναι η μόνη μπάντα που έχει δώσει συναυλία στην Ανταρκτική, ήρθε και πρόσφατα στην Ελλάδα και έγινε χαμός στο ΆΚΑ?
2: Καλά, αυτό δεν έχω ιδέα.
1: Μετάλλικα.
0: Μετάλλικα.
1: Η Κολοπετινίτσα εντωμεταξύ είναι στον ομό Φωκίδας. Εγώ Φωκίδα Φθιώτιδα, στο μυαλό μου το ίδιο μέρος.
2: Και εγώ το ίδιο ακριβώς.
1: Στο άθλημα που χρησιμοποιείται ο ροζ λοβ είναι το τένις. Και ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Τζόκερ και κέρδισε ο Όσκαρ ήταν ο Χωακίν Φίνιξ, που είχε γίνει και αυτός ο χαμός τότε που είχε βγει η ταινία μέσα στον COVID οριακά και απαγορευόταν κάτι να πάμε στα σινεμά.
0: Παρ' όλα αυτά βρήκε το 50% των ερωτήσεων και των απαντήσεων, Χριστίνα.
2: Λίγο, δεν πειράζει.
1: Αλλά κλασικός δίδυμος.
0: Θεωρητικά θα πρέπει να σου δώσουμε 500, αλλά το παιχνίδι είναι για το 1000 τώρα που βρήκες.
1: Κάθε ερώτηση και 100 ευρώ. Κάθε ερώτηση και 100 ευρώ. Μπράβο.
0: Χριστίνακη τέλειο. Μου, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Πρωινή Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92.

0: Είναι Τρίτη λοιπόν σήμερα, 26 Μαΐου. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον σήμερα να κουσκουσάρουμε με ένα πολύ ωραίο θέμα.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
3: Και με εξουσιάζουν, με κατατρέχουν φρικιά και δαίμονες.
0: Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει γι' αυτό από τη ζωή.
4: Λοιπόν, παιδιά, τώρα που είμαι και επίτιμο μέλος και εκπρόσωπος της YouTube κοινότητας.
0: Έχεις πάρει και.
4: Πλακέτα.
0: Πλακέτα το YouTube.
4: Βραβείο της YouTuber της χρονιάς.
0: Το Oscar του YouTube
4: το
0: έχεις πάρει.
4: Το Oscar του YouTube. Ναι, τώρα κοίταξε να δεις. Είναι σαν να έχω πάρει βραβείο από τα Αρίων.
0: Ναι.
4: Είναι τέτοιο.
0: Κάπως έτσι. Στους 100.000 subscribers.
4: Subscribers παίρνεις και την πλακέτα. Τέλος πάντων, και μετά στο 1 εκατομμύριο. Άστο. Τη μία πλακέτα που την πήρα, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται, καλό μου παιδιά. Γίνεται ένας χαμός τον τελευταίο καιρό. Βασικά τον τελευταίο ένα χρόνο. Απλά τον τελευταίο καιρό έχει έρθει στη δημοσιότητα. Με το SURU, το οποίο θέλει να μπει δραστικά μέσα στην YouTube κοινότητα και να ρίχνει πρόστιμα σε όποιους δεν.
0: Συμμορφώνονται.
4: Συμμορφώνονται ακριβώς στους κανονισμούς που έχει θέσει το SURU.
0: Γίνεται, υποτίθεται και στα πανελλαδικά μέσα, όπως είναι τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, υπάρχει το SURU που υποτίθεται ότι αν παραβιάσεις κάποιους κανόνες, βγαίνουν το πρόστιμο.
4: Άκου τώρα τι παίζει όμως. Mm. Δεν ισχύει αυτό για όλα τα κανάλια στο YouTube. Ισχύει για τα κανάλια που έχουν πάνω από 300.000 followers. Ωραία.
0: Okay.
4: Το οποίο σημαίνει ότι οι περισσότεροι YouTubers δεν πέφτουν μέσα σε αυτό το.
0: Άρα ουσιαστικά κυνηγάει τους μεγάλους, τα μεγάλα
4: κυνηγάει
0: κανάλια.
4: Τα μεγάλα κανάλια, αλλά είναι λίγο περίπλοκο. Γιατί θα σου πω εγώ τώρα εκ των έσω και μαθαίνετε τώρα εδώ αυτό το κουτσομπολιό. Όταν ξεκινήσαν να έρχονται αυτά τα mail στους YouTubers που σου λέει με το SURU και το και το, ήταν γραμμένα λες και είναι scam τα mail αυτά, λες και είναι ψεύτικα. Καταρχάς να σου πω ότι σε όλους τους YouTubers που πήγανε πρώτα τα mail, το όνομα που έλεγε αγαπητέ τάδε ήταν σε όλους το ίδιο. Ήταν σαν να μου στέλνουν εμένα, ας πούμε, αγαπητή μικρή Ολλανδέζα που εγώ είμαι η Ζωεπρέ.
0: Ναι.
4: Κατάλαβες. Και πήγαινε σε όλους το ίδιο. Οπότε κανείς δεν έδωσε σημασία.
0: Κανένας.
4: Γιατί όλοι λένε. Τι είναι αυτή η μπαρούφα τώρα, δηλαδή, εντάξει, οργανώνεις κάτι τόσο μεγάλο, ρε παιδί μου, και κάνεις λάθος το mail, δηλαδή μου φαίνεται τραγικό. Τέλος πάντων, οπότε παίζει τώρα αυτό, έχουν πέσει και κάποια πρόστιμα
0: ήδη.
4: Μέσα στον καιρό ήδη, θα πέσει και πρόστιμο 10 χιλιάρικα σε όσους δεν συμμορφωθούν και δεν υπογράψουν για να μπουν μέσα στο δίκτυο του SURU.
0: Εσύ Ζωή, εσύ που ξέρεις και έχεις μια εικόνα, πόσα κανάλια είναι αυτά στο YouTube που έχουν πάνω από 300.000 subscribers?
4: Είναι αρκετά, το θέμα όμως ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα οργανωμένο πλαίσιο όπως την τηλεόραση στο YouTube. Δηλαδή, εγώ, υπήρχαν YouTubers στο παρελθόν βασικά που έχουμε δει και έχει γίνει χαμός και τηλεοπτικά και φυλακιστήκανε κιόλας, οι οποίοι κάνανε ακραία πράγματα και ήταν κάτω από 300.000 followers.
0: Φαντάζομαι όμως για να ξεκινάει από εκεί. Θα φτάσει και εκεί. Απλά κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
4: Τέλος πάντων, εμένα μου φαίνεται λίγο περίπλοκο γιατί υποτίθεται ότι το ίντερνετ χρησιμοποιείται για την ελευθερία λόγου κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που η ελευθερία μας έχει δοθεί και δεν την αξιοποιούμε έτσι όπως πρέπει, δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα στο ίντερνετ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει σε εισαγωγικά και ένα όριο.
4: Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά το θέμα εδώ είναι ότι δεν γνωρίζουμε, δηλαδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες βάσεις, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Θα φτιαχτούν.
4: Δηλαδή,
0: θα γίνει η αρχή και θα φτιαχτούν.
4: Δηλαδή, θα φάω πρόστιμο αν μιλήσω κατά της εκάστοτε της κυβέρνησης, θα φάω πρόστιμο αν κάνω κάτι το οποίο απαγορεύει. Γιατί το ίντερνετ έχει ήδη πλαίσιο το οποίο σου απαγορεύει να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Αυτή τη
4: δηλαδή, τα ακραία πράγματα απαγορεύονται ούτως ή άλλως στο ίντερνετ και μπορεί να σου σβηστεί το κανάλι για πάντα. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όσο το λες. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις κάτι πολύ ακραίο για να σου σβηστεί.

0: The Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αριγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Ελληνικά.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Bailando acum, Enrique Iglesias.
1: Bailando.
0: Featuring Luan Santana. Μόνο εδώ στον 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου.
2: Και σήμερα, παιδιά, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει. Προσέξτε, μετρήστε τώρα. Να βλέπει μία σειρά. Κάποιος άλλος να παίζει online. Ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Μπορεί, ρωτάω. Ναι, λοιπόν, η απάντηση είναι. Με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
0: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και όλα αυτά για να τα μάθεις, μπαίνεις τώρα στο dei.gr κάθετος Fiber και βλέπεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θέλω, παρακαλώ πολύ, τα μηνύματα στο Viber να σταματήσουν αυτά που ηρωνεύονται τις καιρικές μου ικανότητες για να δίνω τον καιρό. Δεν μ' αρέσουν τα μηνύματα που δείχνουν κάποια ψήγματα ηρωνίας. Είπα ότι θα έχει λιακάδα και σήμερα θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου και μου στέλνουν μηνύματα. Α, τέλεια, θα πάρουμε ομπρέλα. Δηλαδή είναι ντροπή. Αυτό λέγεται bullying.
0: Είναι η φήμη σου αυτή.
2: Όχι, έχω δουλέψει πολύ σκληρά.
0: Έχεις δουλέψει πολύ σκληρά για να πιστέψουμε όλοι ότι μας λες αρλούμπες.
2: Παιδιά, θα έχει ζέστη. Όλη εβδομάδα θα έχει ζέστη, θα ψηθούμε και όταν ψηθείτε και ξεροψηθεί η πέτσα σας, να με θυμηθείτε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ.
0: Για την ώρα θα ψηθείτε στους δρόμους της Αθήνας από την κίνηση, παιδιά μου, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ένας Κηφισός που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική Οδός, κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Μαγκά. Έμαθα πως είσαι μάγκας. Η Λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόης. Αρδιτού, άνοδος και κάθοδος. Καληνύχτα. Να περάσετε εκεί. Όταν ξεκολλήσετε, στείλτε μας κανένα μήνυμα. Η Κηφισίας έχει κίνηση σε πολλά διαστήματα στην άνοδο. Η κάθοδος. Λίγο καλύτερα θα έλεγε κανείς, αλλά αυτός ο κανείς δεν βρίσκεται μαζί μας αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω που μπορεί να είναι. Επίσης, στην παραλιακή, παιδιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όλη η κάθοδος από το ύψος του Αλίμου μέχρι και τον Πειραιά φτάνει κίνηση. Δεν ξέρω, πραγματικά, καλό κουράγιο θα σας ευχηθώ.
2: Παιδιά, μην αγχώνεστε, ο Κις εδώ αναλαμβάνει καθημερινά για όλους εσάς που είστε στο δρόμο.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ να σας κρατάει
2: και την παρέα.
0: Στην Κυψέλη βρέχει, ρε Αργύρη, ήρθε μήνυμα μόλις από το Δημήτρη.
2: Έλα, καλέ ψέματα.
0: Δημήτρη,
2: παιδιά, έλα, έχει αρχίσει και με κουράζει
0: βίντεο.
2: Αυτό.
0: Δημήτρη, στείλε βίντεο να σε πιστέψουμε.
2: Όχι, δεν το πιστεύω. Ποιος Δημήτρη?
0: Ο Δημήτρης.
2: Όχι. Δεν το ανέχομαι άλλο αυτό.
0: Στείλε βίντεο.
2: Θα ζητήσω.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: She's got the look. The look ακούμε από Roxette εδώ στον 92,9 εκεί, σε αυτό το φανταστικό βροχερό πρωινό.
1: Έλα, σταματήστε τις κρυάδες πια. Έχει αρχίσει και γίνεται μασκαράτα.
0: Α, περίμενε. Γύρνα λίγο πίσω εκεί που μας έστειλε μήνυμα η φίλη μας. Αργύρι στον Πειραιά είναι όπως τα λες ακριβώς. Δεν ξέρω τι λένε για βροχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους, Ελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι έχει οργανωθεί κάποιο κύμα συκοφαντίας. Έκανε η ζωή μια πλάκα μια μέρα. Μια μέρα κι εγώ, σαν άνθρωπος, έκανα ένα λαθάκι και το πήρατε σκηνή κορδόνι. Δηλαδή, έλεος.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν και κάποιες περγαμινές, κάποια πτυχία.
0: Πού το έχεις το πτυχίο, μωρέ? Αλήθεια τώρα, στον καιρό. Στον καιρό, δεν σου λέω για τα άλλα. Δεν θέλω καθόλου να προσβάλλω την καριέρα. Πού το έχεις, μωρέ, το πτυχίο στον καιρό, που είσαι και τις περγαμινές? Λοιπόν, θέλω να σε πάω κάπου τελείως διαφορετικά τώρα.
1: Πού θα με πας?
0: Το κινητό. Το κινητό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για εμάς τους ενήλικες, που δεν τα αφήνουμε από το χέρι μας, αλλά και για τους ανήλικους και τους έφηβους. Έρευνα σου λέει ότι ξαγρυπνούν οι έφηβοι με το κινητό στο χέρι. Ένα στους δύο εφήβους, το 50% δηλαδή. Χάνουν πολύτιμες ώρες ύπνου επειδή χρησιμοποιούν τα κινητά τους, τηλέφωνα μέχρι αργά τη νύχτα. Με συνέπειες στην υγεία, στη σχολική τους επίδοση. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, τώρα όλο αυτό σου λέω. Κάθε βράδυ χρειαζόμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι έφηβοι, 8 με 10 ώρες ύπνου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος προβλημάτων συγκέντρωσης, ψυχικής υγείας, αλλά και χρόνιων νοσημάτων, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης.
1: Ναι, πες να χαλαρώσουν λίγο τα μπουτάκια τους. 8 ώρες δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται πια. Ποιος έχει την πολυτέλεια να κοιμηθεί 8 ώρες?
0: Εγώ, άμα με αφήσει, μπορώ να κοιμηθεί 24.
1: Άμα με αφήσει, χαίρομαι πολύ. Έχεις χρόνο να σε αφήσει κάποιος 8 ώρες?
0: Μπορώ να το φτιάξω, άμα θέλω.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Άκου τώρα τι σου λέει. Μέσα στη νύχτα οι έφηβοι ξυπνάνε και κοιτάνε συνέχεια το κινητό τους και κάνουν πράγματα που αυτό τους διακόπτει τον ύπνο, που τους διαταράσσει πάρα πολύ και την ψυχική υγεία, γιατί ξυπνάς με στο άγχος, κοιτάς αυτό. Αυτό αυξάνει και τα επίπεδα κορτιζόλης. Δηλαδή είναι ένα.
1: Εν τω μεταξύ, μίλησέ μου, γιατί να ξυπνήσω μέσα στο άγχος μέσα στη νύχτα για να κοιτάξω το κινητό
0: εγώ
1: μου?
0: Εγώ το κάνω.
1: Γιατί?
0: Εγώ το κάνω.
1: Είδε, γιατί... τι βλέπεις, με τι σε αγχώνει, δηλαδή, τι περιμένεις?
0: Τέλος πάντων, να δω τι? Πράγματα. Θέλω εγώ τώρα να δω πράγματα μέσα στη νύχτα. Τι σε νοιάζει εσένα?
1: Να τα αποβάλεις, λοιπόν... γιατί είναι κακό για την υγεία σου. Με κάποια για σένα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, Αργύρη μου, ότι πέρα από την πλάκα τώρα,
1: πλάκα,
0: αυτό μειώνει και τις μαθητικές επιδόσεις από μείως 2 μονάδες. Δηλαδή, αν είσαι μαθητής στο 19, γίνει στο 17. Αν είσαι στο 17, γίνει στο 15. Αν είσαι στο 15, γίνει στο...
1: Κοίτα, μέχρι το 15 καλά είναι. Και μην σου πω και μέχρι το 13.
0: Γίνεσαι του 11. Εντάξει, και αν είσαι σαν εμένα που είσαι μαθητής του 8, γίνεσαι μετά 8 μείον. Πόσο είναι?
1: Καλά, από το 10. Και...
0: γίνεσαι του 6.
1: Έκανες και την πράξη, το 8 μείον 2.
0: Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Το κινητό, παιδιά, το κινητό αυτό.
1: Ξεκολλήστε
0: τα κινητά σας. Διαβάστε ένα βιβλίο. Ποίηση, ό,τι θέλετε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 21 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του λαού επιτυχίες. Είναι τριτούλα, είναι 26 Μαΐου, τσούκου τσούκου τον φάγαμε και το Μάη, πάμε για τον Ιούνιο. Και μιας και τελειώνει ο Μάης, εδώ στα τέλη Μαΐου, από 25 σου λέει, από χθες δηλαδή, μέχρι τις 30 Μαΐου, ξεκινάει η εβδομάδα μικρών βιλιοπολίων, που είναι μια δράση σε 140 συνοικιακούς χώρους και βιβλιοκαφέ. Η εβδομάδα λοιπόν μικρών βιβλιοπολίων είναι ένας ετήσιος θεσμός που ενώνει τα μικρά βιβλιοπολία, επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Κοίτα να δεις, δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτός ο θεσμός. Για πέμπτη χρονιά λοιπόν, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για κάθε ηλικία, μια ανοιχτή ανοιξιάτικη γιορτή στα μικρά βιβλιοπολία της κάθε γειτονιάς. Μια γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη φιλαγνωσία, στους χώρους που δεν σταματούν να μας εμπνέουν και να μας ενώνουν και να μεταδίδουν την αγάπη για τα βιβλία. Τα βιβλιοπολία που συμμετέχουν είναι στο littlebookstoreweek.gr. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα μικρά βιβλιοπολία σε μικρές γειτονιές και συνοικίες της Αθήνας που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Και φυσικά, αφού τα δείτε, μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Υπέροχη δράση.
1: Μήπως θα πάρουμε κανένα βιβλίο να διαβάσουμε, ρε Αργύρη, τώρα έτσι που επί τη ευκαιρία.
0: Ωραία, ρε Ζωή, κάπου είχα δει. Ποια το έκανε, δεν θυμάμαι. Εγώ το τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι ότι δεν διαβάζω πολύ.
1: Ούτε εγώ.
0: Ειδικά μετά την καραντίνα έχω θέμα συγκέντρωσης. Παλιότερα διάβαζα. Θέλω πάρα πολύ να ξαναξεκινήσω να το κάνω αυτό. Και είδα κάπου κάποιος έλεγε με το ζόρι το βράδυ πριν κοιμηθώ, αντί να σκρολάρουμε στις οθόνες, διαβάζω μία με μία, όσο αντέχω, μία με μία μισή σελίδα από ένα βιβλίο. Και τσούκου τσούκου το μυαλό θα ξαναξεμπλοκάρει από αυτό το πράγμα.
1: Άντε,
0: θέλω να αρχίσω να το κάνω.
1: Να το κάνουμε και να το κάνετε κι εσείς. Θα σου πάρω ένα βιβλίο.
0: Ένα μυθιστόρι.
1: Ένα μυθιστόρημα, θα έχω σκεφτεί δει.
0: Όχι, μια ερωτική ιστορία θέλω.
1: Ναι, ερωτική ιστορία. Τα 50 Shades of Grey θα σου.
0: Όχι, μωρέ, είπαμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε K-pop Demon Hunters Golden, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: The Breakfast Show κάθε

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Γκινέκο Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης. Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη!
5: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Πάρε πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και τώρα παιδιά, θα σας ταξιδέψω στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
0: Όλε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με τρελαίνομαι. Πιο δυνατά.
1: Μη φθήνεις.
0: Ναι, συγγνώμη, να σκουπιστώ. Λοιπόν, η Ισπανία λοιπόν κυρίες και κύριοι έχει αναδειχθεί ως η χώρα με τη μεγαλύτερη φαλάκρα στον πλανήτη.
1: Αχ, περίμενε.
2: Ήξερες ότι...
0: Με πειράζει, βάλ την Ισπανία τώρα. Η Ισπανία λοιπόν έχει αναδειχθεί ως η χώρα με τη μεγαλύτερη φαλάκρα στον πλανήτη, με σχεδόν ένα στους δύο άντρες να αντιμετωπίζει πρόβλημα τριχόπτωσης. Μία έρευνα λοιπόν της Medicare έδειξε ότι το 44,5% των Ισπανών ανδρών πάσχει από ανδρική φαλάκρα.
1: Μπορεί ένας άνδρας να πάσχει από γυναικεία φαλάκρα? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Οι γυναίκες συνήθως δεν έχουν φαλάκρα.
1: Υπάρχει
0: αλλά υπάρχει λόγος συνήθως. Υπάρχει
1: κάτι
0: γονίδιο,
1: ορμονολογικό,
0: ορμονολογικό. Στους άντρες είναι, σου λέει, το 44,5.
1: Εγώ έχω το αντίθετο γονίδιο. Έχω αυτό τη υπερτριχοφή. Ας πούμε,
0: να
1: πούμε σαν τη μάη μου.
0: Να το έχω αυτό το γονίδιο, να το έχω. Θες... Τι ωραίο που θα ήταν.
1: Ναι, εντάξει, γιατί
0: βλέπω
1: έχω
0: την
1: πολύ...
0: ταινή κάθε φορά που τη βλέπω, κοιτάω τα μαλλιά τη. Λέω και μη θέλω τα μαλλιά σου.
1: Τα δικά μου τα μαλλιά δεν τα κοιτάω.
0: Όχι ακριβώς τα μαλλιά της αυτή την μπουπ.
1: Φαντάζεσαι Αργύρη να έχεις την γαούκα της Ντενίση.
0: Έχει πολλά μαλλιά η Μιμή.
1: Φυσικά, λοιπόν, και εγώ.
0: Σου λέει λοιπόν οι Ισπανοί περάσαν μπροστά στην κατάταξη. Τους έχουν βάλει όλους κάτω. Τι Ιταλούς, τι Γάλλους, τι Αμερικάνους, τι Γερμανούς. Όλοι.
1: Να σου πω κάτι, οι Ισπανοί που είναι και έτσι με λαμψή και ωραίοι άνδρες, εντάξει, να έχουν την...
0: Εσύ ξέρεις τι αγωνία είναι για εμάς τους άνδρες, αν σε αφορά, γιατί υπάρχουν και άνδρες που είναι κούκλοι πραγματικά όταν, ναι, αφήνουν τα μαλλιά τους όπως τα φέρνει η ζωή.
1: Όπως δεν τα αφήνουν.
0: Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι, δεν μπορώ να τους φανταστώ με μαλλιά, ρε παιδί μου, τους πάει τόσο πολύ. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς, πιστεύω. Ξέρεις τι αγωνία είναι για έναν άντρα που πιστεύει ότι δεν του πάει αυτό το πράγμα η φαλάκρα.
1: Ξέρεις τι αγωνία είναι για μια γυναίκα που είναι με έναν άνδρα που βλέπει ότι σιγά σιγά τα χάνει τα μαλλιά του.
0: Ναι, αλλά άμα του πηγαίνει, μια χαρά είναι η γυναίκα.
1: Φυσικά, εννοείται, μωρέ. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, να σου πω κάτι. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις. Και η αρέωση και η φαλάκρα τελείως και το μαλλί το πολύ. Εγώ αγαπώ όλα τα ανδρικά κεφάλια.
0: Κοίταξε να. Πάμε παρακάτω.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και παρέα με τα μηνύματά σας στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Εσύ τι ευχαριστείς ρε, έρχεσαι σε μένα πάρε τα μηνύματα. Επειδή μου αρέσουν οι άνδρες.
0: Φτάνει. Πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα. Ο Άρης τον Ταύρο είναι, παιδιά μου. Ο Άρης τον Ταύρο είναι σε τετράγωνο με τον Πλούτονα και αυτό φέρνει ένταση. Συγκρούσεις και μάχες εξουσίας. Απαιτείται αυτοέλεγχο σε οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Προσοχή, οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί, οι Υδροχόοι ζωή.
1: Έχω πληρώσει από χθες πραγματικά τις αμαρτίες μου.
0: Πρώτου δεκαημέρου. Τι δεκαημέρου.
1: Πρώτου είμαι. Πρώτη τέλεια. Μέρα κιόλας.
0: Προσοχή λοιπόν. Φίλοι Κρύοι, πάμε αναλυτικά. Πρόσεξε τις εκρήξεις θυμού το μεσημέρι. Αξιοποίησε την ένταση για να τελειώσεις μια δύσκολη εργασία που απαιτεί πείσμα και όχι για να ανοίξεις νέους κύκλους αντιπαράθεσης.
1: Ταύρε μου, είναι γεγονός ότι ένα γεγονός στο σπίτι ή στην οικογένεια θα απαιτήσει την άμεση παρέμβασή σου προκαλώντας σου άγχος.
0: Δίδυμε, μια είδηση από το εξωτερικό πάλι. Ή από ένα άτομο που βρίσκεται μακριά θα σε αναστατώσει, αλλά θα σου δώσει και τη λύση που έψαχνες. Αδερφούλης μου από την Αμερική.
1: Καρκίνε μου, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις έναν φόβο σου κατάματα για να προχωρήσεις. Πρόσεξε τις συναλλαγές σου και μην εμπιστεύεσαι υποσχέσεις για εύκολο κέρδος.
0: Φίλε λιοντάρι, μην αντιδράσεις σπασμωδικά. Η μέρα απαιτεί να δείξεις το ανάστημά σου μέσα από την αυτοκυριαρχία και όχι μέσα από την επιβολή.
1: Παρθένε μου, εκμεταλλεύσου τις επαφές σου για να προωθείς τα σχέδιά σου. Η τύχη είναι με το μέρος σου σε ομαδικές δραστηριότητες.
0: Φίλε ζυγέ, θα συμβεί ένα γεγονός που θα σε αναγκάσει να συγκρουστείς με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα παιδί για θέματα ελευθερίας και ορίων.
1: Σκορπιέ μου, πρόσεξε τις αντιδράσεις σου απέναντι στους οικείους σου, καθώς η τάση σου να τσιμπάς εκεί που πονάει θα δημιουργήσει πληγές που δύσκολα κλείνουν.
0: Φίλε το
1: Ξώτη.
0: Το Ξώτη, ναι.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
0: Ναι, ωραία, καλά. Εμείς τα είπαμε. Εσείς πορευτείτε. Προσοχή σε όλα τα υπόλοιπα.

0: Με αυτά και μετά, λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αυτό ήταν το breakfast show και για σήμερα.
1: Αχ, εδώ τι κρίμα που τελείωσε. Δεν μου αρέσει να τελειώνουν τόσο γρήγορα τα πράγματα.
0: 26 Μαΐου ήταν σήμερα, Τρίτη. Μπορεί και η τελευταία μας εκπομπή. Γιατί πιστεύω ότι οριακά το εσουρού που λέγαμε υπάρχει στο ραδιόφωνο, να ξέρεις.
1: Δεν είπα τίποτα.
2: Όχι, παιδί μου.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας αναλάβει με τα ωραία της δροσερά χερά και της μανούλας. Τα χεράκια της μανούλας που σε χαϊδεύουν στο πρόσωπο. Δεν είναι πολύ ωραία αίσθηση.
0: Πολύ, πολύ.
1: Αυτά έχει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, λοιπόν, και θα τα φέρει μαζί για να πιάσει την κονσόλα.
0: Με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το Kiss Fuel Pass, παιδιά, που δίνει καθημερινά από την Ελλήν και τον Kiss 92,9 αξίας 50 ευρώ. Και δεν ξεχνάτε ότι το απόγευμα στις 5 στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο μπορείτε να ξανακερδίσετε δεύτερο Kiss Fuel Pass.
1: Και δεν ξεχνάτε ότι μετά τις 10 όλη η παραγωγή εδώ του 92,9 εκεί σας δίνουν τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ στο λεπτό.
0: Που θα παίξουμε αύριο, ναι. Οπότε ακούμε Kiss όλη μέρα. Για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί έχει τις καλύτερες 90s του νέου μουσικής.
1: Ή γιατί είμαστε πολύ αστείοι, γιατί έχουμε και τους καλύτερους διαγωνισμούς.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Πάμε να ακούσουμε πόσο χαχαχαχαχα αστείοι είμαστε εδώ.
0: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, εδώ στη συχνότητα του Kiss 92,9. Παρέα με το αγαπημένο σας πλέον Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.

0: σας λέμε καλή σας μέρα.
1: Kiss Breakfast Show. Best of.
2: Εκεί που καθόμουν στο σαλόνι, έβλεπα ένα μικρό μαμουνάκι, τέλος πάντων, και το έβλεπα να περπατάει. Λέω, τι ωραία, συγκατοικούμε. Μια χαρά την πρώτη μέρα. Μετά τη δεύτερη μέρα, πάω δύο μαμουνάκια. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Ανοίγω ένα ντουλάπι, αρχίζω να διάζω το ντουλάπι και μιλάμε για μιλιούνια. Τα περισσότερα βέβαια ήταν.
3: Η αιστεία τι ήταν, αλεύρι.
2: Η αιστεία ήταν μια σακούλα αλεύρι. Τζάμπα πρωτεΐνη βέβαια θα είχε μέσα.
3: Πρωτεΐνικο
2: αλεύρι. Το ανοίγω και ήταν όλο τρίπιτσα.
3: Στην Κίνα τα τηγανίζουν αυτά τα ζωηφιάκια και έχουν full πρωτεΐνη.
2: Το συγκεκριμένο δεν ξέρω βέβαια.
3: Να σου πω κάτι, αν το κάνει μια μπομπότα. Θα ήταν πολύ θρεπτική.
2: Θρεπτική σου ζουν μπομπότα.
3: Στην Κίνα, παιδιά, ένας μπαμπάς είδε και απόειδε με το γιο του που έπαιζε video games.
2: Ναι.
3: Προσέλαβε κρυφά έμπειρους παίκτες για να κυνηγήσουν το γιο του μέσα στο παιχνίδι. Κάθε φορά λοιπόν που ο γιος συνδεόταν, ο χαρακτήρας του εξοντωνόταν μέσα σε λίγα λεπτά. Ώστε ο γιος του να τα παρατήσει και να επικεντρωθεί στην πραγματική ζωή.
2: Αντίστοιχα, εγώ ξέρεις τι θα σου κάνω.
3: Τι θα μου κάνεις.
2: Θα πάρω έναν εξειδικευμένο gamer στο παιχνίδι που παίζεις εσύ με τα φυτά και τις γλάστρες και θα το βάλω να σου ρίχνει περονόσπορο σε όλα για να αφήσει το κινητό από αυτή τη βλακία, λες και έχουμε 2008.
3: Α, σου πω κάτι. Το παίζω αυτό το παιχνίδι από το 2015. Είμαι απλά στην πίστα 19.432.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Χριστίνα μου, ποια τραγουδίστρια είναι γνωστή για το τραγούδι Like a Prayer?
4: Άλλη.
3: Σύμφωνα με τη μυθολογία, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των κυκλόπων?
4: Το ένα μάτι, το μεγάλο.
3: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία?
4: Πολωνία.
3: Η Κολοπετινίτσα είναι στον ομό Φωκίδας ή Φθιώτιδας?
4: Φθιώτιδας.
3: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
4: Γκάιντα.
3: Ποια τραγουδίστρια είναι γνωστή για το Like a Prayer?
2: Ποια είναι, πες μας, μάθε ήξερες
3: το. Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία και δεν ξέρεις ποια έχει πει το Like a Prayer?
4: Η Μαντόνα, κόλλησα.
2: Στο Κολοπετινίτσα εντωμεταξύ είναι στον ομό Φωκίδας. Εγώ Φωκίδα Φθιώτιδα, στο μυαλό μου το ίδιο μέρος.
4: Και εγώ το ίδιο ακριβώς.
2: Ξέρεις πόσα 3 εκατομμύρια έχουν βγάλει τα Pokémon. Είναι από τα μεγαλύτερα πράγματα που έχει βγάλει η Ιαπωνία.
3: Οκ, okay, τα ακούω.
2: Επίσης υπάρχουν φανατικοί μέχρι και σήμερα.
3: Καλέ, με δουλεύεις. Θα ξεχάσω εγώ ποιο καλοκαίρι ήταν.
2: Το
3: πριν
2: 4-5
3: που τρέχαμε. Έβλεπε τον κόσμο με το κινητό στο χέρι να τρέχει στο δρόμο γιατί κυνηγούσε Pokémon, λέει.
2: Αργέ.
3: Που είχε πέσει κόσμο μέσα στη θάλασσα επειδή κυνηγούσε το Pokémon και δεν έβλεπε μπροστά.
2: Αυτό όταν γινόταν για να εκπαιδεύσει το AI και να γίνει μια πολύ καλή χαρτογράφηση σε σημεία που δεν γινότανε να πάνε τα αυτοκίνητα τη Google.
3: Αλήθεια.
2: Και γι' αυτό τα σπάνια Pokémon βρισκόντουσαν κάπου σε κάτι ξέφωτα παραμελημένα. Αλήθεια, έχει γίνει ολόκληρη έρευνα σε αυτό.
3: Το οποίο κράτησε ένα καλοκαίρι μόνο.
2: Κράτησε ένα καλοκαίρι, αλλά μέσα σε ένα καλοκαίρι καταφέρανε να κάνουν τζάμπα δουλειά. Η Pink εδώ στο 92,9 Kiss. Just
3: αυτό
2: like
3: happy
2: a pill. Είσαι 100%
3: είμαι,
2: αυτό το happy.
3: Και να σου πω κάτι, είμαι κάψουλα. Αυτή που ανοίγει το πλαστικό και μέσα είναι η σκόνη.
2: Μάλιστα.
3: Η σκόνη είναι η ψυχή μου.
2: Ναι, ακριβώς. Εγώ είμαι η κάψα γύρω-γύρω από το happy. Το άχρηστο κομμάτι του κάποιου.
3: Να πάω. Το κουτί, το χαρτόκουτο που το πετάω. Οι οδηγίες.
2: Οι οδηγίες, εσύ που δεν τις διαβάζει κανείς.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
5: Νόμ Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Νόμ Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Νόμ, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε

τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 2721-0694444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη. Όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10. Είμαι ο Μάνος Γεωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Δώστε μου λίγο χρόνο να ετοιμάσω το καφεδάκι και τα λέμε σε λίγο. Μέχρι τότε Kaya, Lose My Mind. Και αμέσως μετά η Ariana Grande με την Nicki Minaj. Θέλω στην παρέα με το κλασικό πλέον και αγαπημένο σε πάρα πολλούς από εσάς, Side to Side.

0: κακάο.
1: Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τον καιρό. Μη σας μπερδεύει η ηλιοφάνεια που επικρατεί αυτήν την ώρα στην πόλη, γιατί μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Τώρα για τον καιρό της Τετάρτης 27 του μήνα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν λίγα σύννεφα μέχρι τις 3 το μεσημέρι και αμέσως μετά θα έχουμε βροχή με τον υδράγυρο να ξεπερνάει τους 30, όπως και σήμερα. Για την Πέμπτη επιτέλους θα στρώσει λίγο καιρός με ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη την Πέμπτη. Την Παρασκευή τα πρώτα στοιχεία δείχνουν επίσης ηλιοφάνεια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε το τρίτο τριαντάρι της εβδομάδας, 31 βαθμούς γύρω στις 12. Το Σάββατο υποχωρεί θερμοκρασία στους 26 γύρω στις 12 το μεσημέρι με αραιή συννεφιά, ενώ για την Κυριακή τέλος θα έχουμε ηλιοφάνεια, αραιή συννεφιά και η θερμοκρασία να υποχωρεί και να μην ξεπερνάει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας με τι άλλο μέτρα της οικονομίας και πιστεύω να γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι όταν το κράτος θέλει να εισπράξει βρίσκει ανθρώπους, βρίσκει εφαρμογές, βρίσκει κόλπα, βρίσκει τα πάντα για να πάρει αυτό που του αναλογεί. Τώρα όταν είναι να δώσει, εδώ είναι άλλο θέμα. Τώρα θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό, γιατί πολύ απλά ένα επιπλέον όπλο μπαίνει στη φαρέτρα της ΑΔΕ για να ενισχύσει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθεμπορίου μέσω μιας νέας γενικής διεύθυνσης που ακούει στο όνομα ΔΕΟΣ και τα αρχικά σημαίνουν Δύναμη Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τι σκέφτονται, τι σκαρφίζονται αυτοί οι άνθρωποι, η οποία θα αντικαταστήσει το πρώην ΣΔΟΕ και αναλαμβάνει το συντονισμό ελέγχων για σοβαρές οικονομικές παρεμβάσεις. Για τη χρονιά τώρα που διανύουμε προβλέπονται πάνω από 39.000 έλεγχοι το χρόνο με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού όπως drones, σκάφη, φορητές κάμερες και ειδικά οχήματα. Παράλληλα, μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργήσει νέο κανάλι για τις καταγγελίες που αφορά τους πολίτες και τους επαγγελματίες, ενισχύοντας την συνεργασία της ΑΔΕ με την κοινωνία. Τα ψηφιακά εργαλεία έχουν ήδη σημαντική συμβολή, καθώς στην περίοδο 22-25 καταγράφηκαν 234.789 αναφορές, ενώ πέρσι σχεδόν 2.000 έλεγχοι βασίστηκαν άμεσα σε καταγγελίες μέσω των εφαρμογών MyAD και απόδειξη.
1: Κις 89, άκουσες, κόλλησες.

Freak Power, Turn On, Tune In, Cup Out. Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, να καλημερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν τη στιγμή συντονίστηκαν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και με το Kiss at Work της Τρίτης θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τα νέα τρέχουν, η επικαιρότητα τρέχει. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία για να περάσει και αυτό το τρίωρο, όσο καλύτερα γίνεται. Με την Taylor Swift και το The Fate of Ophelia θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. Μην φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς. Σας περιμένουμε στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 90 900
7: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε πάντα στον Kiss, σε 35 λεπτά και μετά τις 13 σήμερα, 26 του Μάη. Μας αφήνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας και μπαίνουμε ολοταχώς στο καλοκαίρι του 2026. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία, ο Μάνος Ιβο Γεωργάκης, και πάμε λίγο στα της πολιτικής. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει δυναμικά στην πολιτική σκηνή, παρουσιάζοντας στο θυσίο το νέο του πολιτικό φορέα, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού κινήματος. Βασικός άξονας της νέας παράταξης είναι ο νέος πατριωτισμός, που συνδέει την κοινωνική δικαιοσύνη με τη δημοκρατική ανανέωση και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Η ιδρυτική διακήρυξη, από την άλλη, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για φθορά του πολιτικού συστήματος, διαφθορά και κρίση στους θεσμούς. Παράλληλα, ο νέος πολιτικός φορέας επιχειρεί να δώσει έμφαση στην ανανέωση των προσώπων, παρουσιάζοντας νέα στελέχη, αλλά και αυστηρούς κανόνες συμμετοχής, όπως η παρέτηση βουλευτών από τις έδρες τους πριν από πιθανή ένταξη. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα είναι η άμεση πολιτική αλλά και δημοσκοπική επαναφορά του πρώην Πρωθυπουργού, στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Μάλιστα, έχει ανεβάσει και ένα βίντεο στο TikTok. Ετοιμάζουμε μάτια για πρωτάθλημα. Αν θυμάμαι καλά, τα χρώματα είναι κόκκινο και μπλε. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτά είναι τα χρώματα. Τέλος πάντων. Ace of Base, All That She Wants, και αμέσως μετά Serial Stumbling In.

Ναι, λοιπόν, για να είμαι πιο ειλικρινής, τα χρώματα του κόμματος από ό,τι βλέπω και στο βίντεο που έχει ανεβάσει στο TikTok είναι κόκκινο και μπλε. Το μπλε βέβαια συμβολίζει τη χώρα και το κόκκινο τους αγώνες.

Λίγο πριν ακούσαμε το Stumbling In και τους Serial, ενώ λίγο πριν το All Night Long με τους Heard Right. Να στηγήσουμε τα νέα της ημέρας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ κοντά στην Εφήρα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής αλλά και της Δυτικής Πελοποννήσου στην Αρκαδία. Η δόνηση καταγράφηκε στις 10 παρα 10 με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Εφήρας και ένα στο εστιακό βάθος των 25,7 χιλιόμετρων. Γεγονός που έκανε αισθητή τη σεισμική δόνηση σε πόλεις όπως ο Πύργος και η Αμαλιάδα. Παρά την έντονη βοή για την αναστάτωση που προκλήθηκε, δεν αναφέρθηκαν ευτυχώς τραυματισμοί ή σοβαρές ζημίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν προληπτικοί έλεγχοι σε παλαιά κτίρια. Τέλος, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά τη μετασεισμική δραστηριότητα, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, αλλά απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση λόγω της υψηλής σεισμικότητας που επικρατεί στην περιοχή. Ευτυχώς δεν είχαμε ζωές. Με το Power Play και την Κέσα στο Origami, τον Adam Port στο Move και τους M People να μας γυρίζουν για ακόμα μία φορά στα 90s και το Moving On Up, θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Εδώ είμαστε στον Kiss. Το ρολόι δείχνει ένα λεπτάκι μετά τις 11. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι στο Kiss at Work της Τρίτης. Να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα. Ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και εμείς και εσείς να ενημερωθείτε, να ψυχαγωγηθείτε και πάνω απ' όλα να μάθετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε εκτός συνόρων παρά να κάνουμε την στάση μας στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπου στην Ισπανία καταγράφεται αυξημένη ανησυχία για την πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού μετά από επιβεβαίωση και δεύτερου κρούσματος επιβάτη του πλοίου MV Hondius, το οποίο είχε μετατραπεί σε εστία υγειονομικής παρακολούθησης με επιβάτες πολλών εθνικοτήτων. Οι αρχές ενημερώθηκαν ήδη από τις αρχές του Μάη και προχώρησαν σε διερεύνηση, καθώς το περιστατικό αναδείχθηκε ως πιθανή εστία μετάδοσης του Χανταϊού σε κλειστό περιβάλλον. Στην Ισπανία εφαρμόστηκαν αυστηρά πρωτόκολλα καραντίνας, ο ασθενής μεταφέρθηκε σε μονάδα υψηλής βιοασφάλειας και οι υπόλοιποι επιβάτες, Ισπανοί επιβάτες, τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι αρχές τώρα εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, καθώς η ιχνηλάτηση έγινε έγκαιρα και δεν υπάρχουν ενδείξεις διασποράς στον γενικό πληθυσμό. Ο ιός, όπως όλοι γνωρίζετε, μεταδίδεται κυρίως μέσω των τροκτικών, δεν θεωρείται εύκολα μεταδοτικός από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο όμως η περίπτωση του πλοίου ανέδειξε την ανάγκη όλο και περισσότερη αυξημένη επιτήρηση. Παράλληλα, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, διερευνάται η πηγή μόλυνσης και συνεχίζεται η παρακολούθηση όλων των επιβατών από τις εμπλεκόμενες χώρες.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 10 μετά τις 11 και όπως ακούσατε λίγο πριν στο σχετικό spot την Κυριακή, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, το Between Bar στο W στην Κώστα Ναβαρίνο ετοιμάζει μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά με δύο καταξιωμένους DJs στα πλαίσια του Cosmo Athens, to talk of the town στην πρωτεύουσα. Έτσι λοιπόν, και ο Kiss σας δίνει την δυνατότητα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις μαζί με δύο ποτάκια, να πάρετε το τέρι σας, τον κολλητό και την κολλητή σας, να κατηγορήσετε προς το Between Bar στο W στην Κώστα Ναβαρίνο και να απολαύσετε αλλά και να διασκεδάσετε από κοντά με τους Μάξι Μεράκη και τον Γέρο. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πάρα πολύ απλός. Στείλτε τη λέξη W στο Viber του Kiss 6982-890-890. Γράψτε λοιπόν τη λέξη Viber, το ονοματεπώνυμό σας και η αποστολή στο 6982-890-890 και οι διπλές κληρώσεις θα γίνουν δικές σας.

οι διπλές προσκλήσεις, παιδιά, συγγνώμη. 6982-890-890-W, ονοματεπώνυμο, να μπείτε στην κλήρωση, να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις και τα δύο ποτάκια από εμάς στο W, στο Between Bar, στην Κώστα Ναβαρίνο, με τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο. W, ονοματεπώνυμο, 6982-890-890. Άγια Νακαμούρα Μαλούμα, Τζατζα.

Πήραμε και μία γεύση από τα αγαπημένα των 80's, κλασικό όπως πάντα, In Deep, Last Night, A DJ Saved My Life. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε ένα θεωρητικό και ένα φανταστικό σενάριο. Υποθέτουμε λοιπόν ότι βρίσκεστε στη Σαντορίνη και πιο συγκεκριμένα στην Ία και ξανικά βλέπετε μία παρέα τουριστών να κρατάει στο χέρι της μία κυρία μία πλαστική θήκη, τα περάκια θα μπορούσαμε να πούμε, που βάζουμε τα νερά, έτσι, και να σκροπάει κάτι στα σοκάκια. Πώς θα σας φαινόταν και τι θα ήταν? Σίγουρα θα παραξενευόσασταν, αλλά παιδιά, αυτό που μόλις είπα, το υποθετικό σενάριο, που σίγουρα δεν άρεσε σε κανένα, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Η τέφρα λοιπόν, ανθρώπου που δεν είναι πλέον στη ζωή, στη Σαντορίνη, προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις μετά από το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε στην Ία, όπου τουρίστες φέρονται να διασκρόπησαν τα λείψανα συγγενικού τους προσώπου σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Σαντορίνης. Μάλιστα, το συμβάν καταγράφηκε ήδη σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και λογικό είναι να προκαλέσει αγανάκτηση των κατοίκων αλλά και των επαγγελματιών του νησιού, κυρίως λόγω της έκθεσης του φαινομένου σε χώρο με έντονη τουριστική κίνηση. Υπάρχει βέβαια και ο σχετικός ήχος. Οι τουρίστες τραγουδούσαν ένα τραγούδι του Bob Marley, το Everything's Gonna Be Alright, έτσι ακούγεται, αλλά ακούγονται και οι φωνές των περίοικων, των κατοίκων Σαντορίνης, να σχολιάζουν το συμβάν. Το συγκεκριμένο περιστατικό λοιπόν άνοιξε συζήτηση για θέματα δημόσιας υγείας, αισθητικής αλλά και σεβασμού του δημοσίου χώρου, καθώς η διασπορά τέφρας σε ανοιχτό και πολυκατοικημένο, πυκνοκατοικημένο περιβάλλον αν θέλετε, θεωρήθηκε από τους τοπικούς φορείς αρκετά προβληματική. Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη για σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τέτοιες πρακτικές σε αμυγός τουριστικές περιοχές, ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοιες ενέργειες. Το συγκεκριμένο συμβάν ανέδειξε ευρύτερα ζητήματα τουριστικής συμπεριφοράς και ανάγκης ενημέρωσης των επισκεπτών με στόχο το σεβασμό προς το χαρακτήρα αλλά και την καθημερινότητα του νησιού. Φέρτε λοιπόν στο μυαλό σας τη συγκεκριμένη εικόνα, μία παρέα τουριστών, μία κυρία μπροστά να κρατάει την τέφρα και να τη σκορπίζει στα σοκάκια της Ίας τραγουδώντας Everything's gonna be alright, έτσι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και όταν ολοκληρώθηκε αυτή η απόθεση σε εισαγωγικά, χειροκρότησαν κιόλας, αποτείνοντας με το δικό τους τρόπο τον φόρο τιμής. Αυτό το περιστατικό, παιδιά, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Θα το βρείτε βέβαια και στο site μαζί με το σχετικό βίντεο www.kissfm89 στην κατηγορία κοινωνία και το θέμα του άρθρου ή ο τίτλος του άρθρου είναι «Τέφρα νεκρού στη Σαντορίνη, σάλος στην Ία από τουρίστες που τη σκόρπισαν στα σοκάκια». Μπείτε λοιπόν στο site, δείτε τη σχετική ανάρτηση, δείτε και το βίντεο και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Far beyond region.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 36 μετά τις 11, με ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ, από την Becky G, The Far Inside. Και να συνεχίσουμε λίγο τα νέα της ημέρας και πάμε στο θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να γράψω ένα άρθρο στην ιστοσελίδα, γιατί είναι μία μάστιγα και ένα κοινωνικό φαινόμενο πολύ επικίνδυνο. Βέβαια αυτό περιλαμβάνει και τον θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, αν θυμάμαι καλά, εξαιτίας των Πανελλήνιων. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα για το κοινωνικό γίγνεσθε του σήμερα και θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό. Με αφορμή τις Πανελλήνιες που πλησιάζουν σε λίγες μέρες, το Υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει μια νέα γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης στο 1550. Σημειώστε το νούμερο 1550. Στο πλαίσιο της δράσης «Κανένα παιδί μόνο». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην δωρεάν ενίσχυση των μαθητών, των μαθητριών, των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών κατά την περίοδο των εξετάσεων, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε ψυχολόγους από τα ΚΕΔΑΣΗ και τις αρμόδιες δομές του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα, η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η ψυχική υγεία των μαθητών και των μαθητριών αποτελεί προτεραιότητα, επισημένοντας πως η γραμμή είναι δωρεάν και θα λειτουργήσει από τις 25 Μαΐου, από χθες μέχρι το τέλος του Ιούνιου, μέχρι τις 30 Ιουνίου. 25 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου θα λειτουργήσει το 1550, η νέα γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο της δράσης «Κανένα παιδί μόνο». Παράλληλα, αναπτύσσεται πανελλαδικό δίκτυο υποστήριξης με επισκέψεις ειδικών σε σχολεία, συμβουλευτικές συνεδρίες, δράσεις διαχείρισης του άγχους αλλά και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τους υποψηφίους και των Πανελλήνιων και τις υποψήφιες. Η δράση ενισχύεται από την συνεργασία σχολείων και ΚΕΔΑΣΗ και περιφερειακών δομών με στόχο την έγκαιρη ψυχολογική παρέμβαση και την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών και των μαθητριών σε υπηρεσίες στήριξης. Συνολικά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει να μειώσει το εξεταστικό άγχος αφενός και αφετέρου να ενδυναμώσει τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, αντιμετωπίζοντας τις Πανελλήνιες όχι μόνο ως ακαδημαϊκή διαδικασία, αλλά και μία δοκιμασία ψυχικής αντοχής. Επαναλαμβάνω λοιπόν για τους γονείς που τα παιδιά σας θα μπουν σε αυτή την πολύ μεγάλη και αρκετά ψυχοφόρα διαδικασία των Πανελληνίων. Γραμμή υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας 1550 από χθες 25 του μήνα, του Μάη, μέχρι 30 Ιουνίου. Αυτά είναι τα νέα της ημέρας γύρω από τις Πανελλήνιες και τη γραμμή υποστήριξης. Κάποια στιγμή, παιδιά, πρέπει να γράψω ένα άρθρο στο site για το πώς κινείται σήμερα ή τα τελευταία χρόνια καλύτερα οι Πανελλήνιες και πόσο πολύ επηρεάζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, και βλέπετε αλλά και ακούτε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κατάσταση.

Εδώ είμαστε στον Κις, 42 μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης και με το Kiss at Work της 3ης 26 του μήνα θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Να αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία και να σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Αν σας ρωτούσαν ποτέ ποια γλώσσα θεωρείτε την πιο ελκυστική στον κόσμο, τι θα απαντούσατε? Βέβαια τα κριτήρια είναι αντικειμενικά, πολλοί θα λέγανε τα αγγλικά, πολλοί θα λέγανε τα ελληνικά, πολλοί θα λέγανε διάφορες γλώσσες, ακόμα και τα γαλλικά, που κατά κανόνα για τους περισσότερους θεωρείται πιο ελκυστική γλώσσα στον κόσμο. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και θα μάθουμε για ποιο λόγο τα ισπανικά, παρακαλώ, συγκαταλέγονται διεθνώς στις πιο ελκυστικές γλώσσες, καθώς συνδυάζουν μεγάλη παγκόσμια διάδοση με έντονη μουσικότητα αλλά και εκφραστικό χαρακτήρα. Με πάνω από 486 εκατομμύρια φυσικούς ομιλητές, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες γλώσσες παγκοσμίως και χρησιμοποιούνται σε δεκάδες χώρες. Η γοητεία τους αποδίδεται κυρίως στο ρυθμό, την προφορά και τη μελωδική ροή τους, στοιχεία που δημιουργούν έντονη συναισθηματική απήχηση. Παράλληλα, η ισπανόφωνη κουλτούρα, από τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες μέχρι τη μουσική αλλά και τη γαστρονομία, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θετική εικόνα των ισπανικών. Τα ισπανικά συνδέονται συχνά με έντονη συναισθηματική έκφραση, κοινωνικότητα και ρομαντισμό, ενώ λέξεις όπως amor και αλεγκρία έχουν αποκτήσει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ως σύμβολα θετικών συναισθημάτων. Τέλος, πέρα από την πολιτισμική τους γοητεία, αποτελούν και μια ιδιαίτερα χρήσιμη γλώσσα για ταξίδια και επαγγελματικές ευκαιρίες, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη διεθνή τους απήχηση. Και ρωτάω, μήπως κάποια στιγμή πρέπει η νέα γενιά να ασχοληθεί λίγο και με την εκμάθηση των Ισπανικών.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Home Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καστέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT.

0: Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
0: Hubit. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
0: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27210.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 6 μετά τις 12, στο πρώτο τελευταίο ημίωρο, σήμερα Τρίτη 26 του μήνα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Σιφογεωργάκης και πάμε να ασχοληθούμε με την τοπική σας ενημέρωση. Ο Δήμαρχος της πόλης, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη τύπου χθες, απαντώντας σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής Αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, το οποίο αφορούσε καταγγελίες για πιθανές παρατυπίες στη δημοτική αστυνομία της πόλης. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι κατά την προβολή του ρεπορτάζ βρισκόταν σε προγραμματισμένο ταξίδι στην Κύπρο και δεν κατέστη δυνατή η ζωντανή παρέμβασή του στην εκπομπή παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας. Παράλληλα, πέρυψε πλήρως τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η επανασύσταση και η λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας έγιναν με πλήρη νομιμότητα και διαφάνεια βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και υπηρεσιακών αναγκών στην πόλη. Τέλος, ανακοίνωσε ότι ο Δήμος θα κινηθεί θεσμικά με την νομική υπηρεσία να αποστέλει επίσημα στοιχεία προς την εκπομπή και την παραγωγή, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα των ενεργειών καθώς και να αντικρουστούν οι σχετικές αναφορές.

15 μετά τις 12, προτελευταίο ημίωρο. Levitating, Dua Lipa. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε τη δικιά μας την Εύα Σακελάρη στο Monday Morning Part-Time Lover. Και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Να βάλουμε στην κουβέντα τα της υγείας. Πάντα επίκαιρο και αυτό το θέμα. Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, προειδοποίησε ότι η επιδημία του έμπολα στην Αφρική και πιο συγκεκριμένα στο Κονγκό ενδέχεται να επιδεινωθεί πριν τεθεί υπό έλεγχο, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή και δυναμική. Σύμφωνα τώρα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποστολή εξοπλισμού, στην ιχνηλάτηση των επαφών και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των τοπικών πληθυσμών. Ωστόσο, η εξάπλωση του ιού συνεχίζει να κινείται ταχύτατα από τις υγειονομικές παρεμβάσεις. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει επίσκεψη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου καταγράφεται το μεγαλύτερο βάρος της επιδημίας. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της χώρας, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτα συμπτώματα και κρούσματα και πάνω από 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με δεκάδες επιβεβαιωμένα εργαστηριακά περιστατικά, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για περαιτέρω εξέλιξη της κρίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και ελπίζω και εύχομαι και μακάρι να μην χρειαστεί να μπούμε σε μέτρα όπως του COVID. Αλλά αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε την έξαρση του ιού έμπολα.

0: Ο Χουντίνι ήρθε στην παρέα, ο Eminem, συγγνώμη, ήρθε στην παρέα με τον Χουντίνι και λίγο πριν νικέσαν στο Power Play της εβδομάδας, στο Origami. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά και να, για την ολοκλήρωση του προτελευταίου ημίωρου, να κουτσομπολέψουμε λίγο, πάμε στο Hollywood. Με τον Russell Crowe, αυτόν τον αγαπημένο ηθοποιό, να εμφανίζεται εμφανώς ενοχλημένος έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, όταν είχαν μαζευτεί οι fans και τον πλησίασαν ζητώντας του αυτόγραφα. Σύμφωνα λοιπόν με το βίντεο που ήδη κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός ζήτησε αυστηρά να τηρηθούν αποστάσεις και να μην τον σπρώχνουν, τονίζοντας ότι θα πλησιάσει ο ίδιος τους θαυμαστές του αν του δοθεί χώρος. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχτεί πιεστικές ή αγενείς συμπεριφορές, λέγοντας πως θα αποχωρήσει αν ξεπεραστούν τα όρια που είχε βάλει. Το περιστατικό συνεχίστηκε με ένταση, καθώς ο Russell Crowe φάνηκε να απορρίπτει αιτήματα για αυτόγραφα και η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, με το βίντεο να προκαλεί συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σχέση που έχουν οι διάσημοι με τους θαυμαστές του. Δεν έχουν και άδικο. Πάμε σε αυτό το σημείο την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα. Site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω δυστυχώς. Πρέπει να αποχωρήσω λίγο νωρίτερα, κάτι προέκυψε. Ευχαριστώ θερμά που για σήμερα ήσασταν στην παρέα του Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος στη συνέχεια, Γιώργος Λάζαρος στις 3 και βέβαια ο Αργύρης Μετσέλης στις 6 το απόγευμα. Είναι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, πολλά πολλά φιλιά. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 20

0: εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music City
7: Waves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Είναι 23 λεπτά μετά τη μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Μια μικρή καθυστέρηση σήμερα μπήκα στο στούντιο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break σε λίγο. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν έως και το Σαββατοκύριακο για το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας. Ήδη από σήμερα αισθανθήκατε τις υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Νότια Πελοπόννησο. Και βέβαια επικαιρότητα της ημέρας και πάρα πολύ μουσική εδώ στον Kiss, μη φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram, Petradi Resto.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Case Footloose, Kenny Loggins. 31 λεπτά μετά τη μία. Το μικρόφωνο Θοδωρή Σαραντόπουλο. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα. Πόσο θα διαρκέσει το καλοκαίρι που ξεκίνησε από σήμερα. Θα δούμε, θα μάθουμε.

Πάμε σε κάτι έκτακτο όμως. Σοκ επικρατεί στο Βέλγιο μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο σχολικό λεωφορείο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες με διερχόμενη αμαξοστοιχεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωση, εκφράζονται φόβοι για την ύπαρξη νεκρών και πολλών τραυματιών. Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει άμεσα τις αρχές ασφαλείας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας. Στο σημείο της σύγκρουσης έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την διακομιδή των θυμάτων στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το σχολικό λεωφορείο βρέθηκε πάνω στις γραμμές του τρένου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για την διευκόλυνση του έργου διασωστών.

στο Βέλγιο συνέβη αυτό που σας περιέγραψα πριν από λίγη ώρα. Ό,τι νεότερο έχουμε, εννοείται ότι θα το μεταδώσουμε εδώ από τον Kiss.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται, δεν είναι και σίγουρα, ασθενής βροχή μετά τις 6 το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη, το βράδυ σήμερα, η θερμοκρασία στις 9 θα είναι 23 βαθμοί. Αύριο το θερμόμετρο θα ανεβεί λίγο ακόμα, 30 με 31 βαθμοί Κελσίου. Ηλιοφάνεια, ρίς, συννεφιά, 23 βαθμοί το βράδυ. Την Πέμπτη η θερμοκρασία, κρατηθείτε, θα ανέβει στους 32 με 33. Και ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Παρασκευή θα πέσει λίγο στους 30 με 31 και το Σαββατοκύριακο, που ενδιαφέρει πολλούς από εσάς, θα πέσει λίγο στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πολύ καλές θερμοκρασίες το βράδυ. Θα έχουμε δηλαδή μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς, λίγο, ελάχιστα, το Σάββατο και την Κυριακή. Έως την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σταθεροποιηθεί στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η Toto Hold the Line, σε ένα Afro House Mix.

δύο έφηβοι οδηγός του σχολικού λεωφορείου και ένας ακόμα ενήλικας σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο πριν από λίγη ώρα στο Μπούκενχάουτ της Φλάνδρας σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, μετέδωσε το RTL επικαλούμενο τον Υπουργό Μεταφορών του Βελγίου στο Βέλγιο.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας δήλωσε νωρίτερα ότι στο σχολικό επέβαιναν 7 μαθητές, ο οδηγός και μία συνοδός, και ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν έχει τραυματιστεί. Είναι μια είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου σε διεθνές επίπεδο.

Αυτός είναι ο Κίγκο και Χάιλα, Without You. Σαράντα λεπτά μετά τη μία και ηρεμούμε λίγο με Μίκα Πάρις, My Own One Temptation.

Αυτό είναι από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Michael Jackson, το οποίο έχει γράψει ο ίδιος. Είναι το Earth Song, εδώ στον Kiss 52 λεπτά μετά τη μία. Το μικρόφωνο είναι πάντα Θοδωρή Σαρατόπλος, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Flash and the Pan, Midnight Man. Επιστρέψαμε 4 λεπτά, 5 τώρα μετά τις 2. Το Θοδωρής Αρατόπουλος εδώ στον Kiss 89, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Σήμερα είναι 3η 26 Μαΐου 2026.

Λοιπόν, βλέπω μια δημοσκόπηση εδώ που δημοσιεύει το πρώτο θέμα και λέει πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 29,5% και διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα Τσίπρα, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr. Παράλληλα, το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ακόμα μία τετραετία στις επόμενες εκλογές, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει η πρώτη επιλογή στην καταλληλότερα για πρωθυπουργός. Αναλυτικά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 14,4%, με τρίτο το Πασόκ 13,5%, ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 8,5%, η Ελληνική Λύση 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πέσει στο 5%, η Φωνή Λογικής στο 4,5%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,6%, το Μέρα 25 στο 3% και οι Δημοκράτες με 2,9%. ΣΥΡΙΖΑ που πήγε. Μάλλον τον ξεχάσανε στη... Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ακόμα εδώ μεταξύ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τις μετρήσεις, την εγκυρότητά τους εννοώ, γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ, εξάλλου έχω τοποθετηθεί στο παρελθόν, ότι θεωρώ αστείο όλο αυτό που γίνεται, δηλαδή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας σε αυτή την εποχή, να ασχολείται με τις μετρήσεις ποιο κόμμα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο. Σημασία έχει ότι γενικότερα τα κόμματα και η κυβέρνηση δεν μπορούν να δώσουν λύσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που η επιβίωσή τους πλέον, τα δύο τρίτα της χώρας θα λέγα εγώ, ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδος ανθρώπων επιβιώνουν με δυσκολία, και αυτό φαίνεται, φαίνεται, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι οφθαλμοφανές, το όταν πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις, όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, όταν θέλεις να αγοράσεις κάτι και το σκέπτεσαι 100 φορές αν έχεις την οικονομική δυνατότητα να το αγοράσεις, η υπογεννητικότητα, τα ζευγάρια που δεν παντρεύονται για να κάνουν παιδιά γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, η οικονομική ανασφάλεια που οδηγεί πάρα πολλούς σε αυτοκτονίες και πολλά άλλα. Τώρα πώς γίνεται να αρέσει τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία στη συγκεκριμένη περίπτωση και όποιο άλλο κόμμα να ήταν. Δεν θέλω να ταυτιστώ με ότι υποστηρίζω κάποια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Γι' αυτό δεν μιλάω και πάρα πολύ μέσα από το ραδιόφωνο, γιατί αμέσως θα πούνε ο Σαραντόπουλος υποστηρίζει την Καριστιανού, υποστηρίζει τον Τζίπρα, υποστηρίζει κάποιον. Όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη και στην Θεσσαλονίκη οργανωμένες ομάδες που έχουν καταχραστεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκατομμύρια, αυτά υποκλοπές το ένα το άλλο, τα καύσιμα παραμένουν πάνω από 2 ευρώ οι αμόλυβδοι, και να τους αρέσει αυτή η κυβέρνηση. Μάλλον δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή οι 44 των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ακόμα μία τετραετία. Δηλαδή μισοί Έλληνες θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κατάλληλο κόμμα για να λύσει τα προβλήματα τα οποία προκάλεσε. Μόνο έτσι, αυτή την εξήγηση μπορώ να δώσω. Εσείς τι λέτε? Εγώ σαν δημοσιογράφος πάντως προσπαθώ να σας μεταφέρω την πραγματικότητα που νιώθω και εισπράττω καθημερινά
από ανθρώπους, από φίλους μου, από νεοδημοκράτες δηλαδή. Δεν είναι το θέμα είναι ο άλλος υποστηρίζει το Πασόκ και οτιδήποτε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα με όλα αυτά τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και τα δύο νέα που προστέθηκαν σήμερα. Μάλιστα παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του κόμμα στο... θα τη δούμε την είδηση αναλυτικά σε λίγο, τι ώρα θα γίνει η παρουσίαση κτλ. Αλλά σε αυτή τη μέτρηση ξεχάσανε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπάρχει ακόμα και έχει πρόεδρο τον Φάμελο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο... πώς τον ξεχάσανε. Νίκος Διαμαντόπουλος, Χρήστος Φούρκης, Μέδουσα, και συνεχίζουμε.
1: Kiss FM 89. 90's to now.
0: Days are forgotten, Kasabian. Να ροκάρουμε λίγο. Με ένα τραγούδι του οποίο... Οκ, είμαι 100% σίγουρος ότι σας αρέσει.

Λοιπόν, έλεγα πριν για τον Αλέξη Τσίπρα, λίγες ώρες απομένουν μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ σήμερα στις 8 στο Θησείο. Με τους ήχους από τη σύνθεση του Σταμάτη Κραονάκη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει ο ίδιος τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος του κόμματος του, ενώ αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα πανστρατιάς στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Η συντριπτική πλειοψηφία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, ωστόσο στο Θησείο αναμένεται να βρεθούν ελάχιστοι της πρώτης γραμμής. Προβληματισμό προκαλεί και στο ΠΑΣΟΚ και με αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με την Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει ότι στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Μεταξύ βλέπω μια νέα δημοσκόπηση εδώ. Όχι, η ίδια είναι τελικά. Που έχει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η προηγούμενη που σας είπα, με 0,5%. Τελικά. Καταγράφεται και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μοσέλ, άλλο, άλλο. Εδώ στον Kiss 18 λεπτά μετά τις 2. Εδώ μεταξύ αυτή την Κυριακή

Ναι, την Κυριακή έχουμε 31 του μήνα, 31 Μαΐου, η τελευταία ημέρα του μήνα. Ανοίγει το Μπούκα Μπούκα Μάρε στην παραλία Μπούκα στη Μεσσηνή. Ένας εξαιρετικός χώρος. Μπορείτε να περάσετε μια ολόκληρη μέρα σε αυτή την εκπληκτική χρυσή ακτή. Το Μπούκα Μπούκα Μάρε διαθέτει τα πάντα. Κοκτέιλς, καφέ, εξαιρετικό φαγητό, κουζίνα. Και βέβαια μπορείτε να κάνετε το μπάνιο στην απέραντη αυτή παραλία. Μπούκα Μπούκα Μάρε, την Κυριακή opening. 31 Μαΐου.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο το οποίο είναι ευχάριστο. Ισχυρή δυναμική καταγράφει το 2026 σύμφωνα με τον Θανάση Λαγό, τον δημοσιογράφο της Ελευθερίας, ο αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάνο Βασίλης Κωνσταντακόπλος, καθώς το πρώτο τετράμινο του έτους οι αυξήσεις επιβατών διεθνών πτήσεων αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο το 2026 καταγράφηκαν 11.817 αφήξει επιβατών εξωτερικού έναντι 9.532 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η μεγαλύτερη κίνηση σημειώθηκε τον Απρίλιο, όταν οι αυξήσεις έφτασαν 8.688.

0: τα στοιχεία αυτά λίγο πριν παραχωρηθεί επισήμως ο Αερολιμένας στην Φράπορτ, επιβεβαιώνουν την σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία και την διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Αυτές είναι καλές ειδήσεις. Μακάρι να βελτιωθεί και να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, γιατί να λέμε την πραγματικότητα τώρα, δεν είναι διεθνές αεροδρόμιο αυτό, τώρα δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις έτσι, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν μέσα αυτοί που το πήραν, το αγόρασαν. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 32 λεπτά μετά τις 2. Θοδωρή Σαρατόπουλος στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι 3η 26 Μαΐου. Ακούσαμε πριν το ραδιοφωνικό σποτ του Τριγκυλίδας Travel, το μεγαλύτερο τουριστικό γραφείο της Πελοποννήσου εδώ στην Καλαμάτα. Αξίζει να σας πω ότι μπορείτε να κλείνετε και αεροπορικά εισιτήρια από τον Τριγκυλίδας Travel και για Κρήτη. Εδώ από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, 2 φορές την εβδομάδα. Πολύ σημαντικό ότι συνδέεται η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα με την Κρήτη. Τριγκυλίδας Travel. Μπορείτε με ένα τηλέφωνο στο 2721-090-900 να πάρετε περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτή την αεροπορική σύνδεση Καλαμάτας Κρήτη. Επίσης, του Αγίου Πνεύματος, φοβερές εκδρομές από τον Τριγκυλίδας Travel στην Ήπειρο, Λευκάδα, Πάργα, κρουαζιέρα στους Παξούς, Μονή Φανερωμένης, Νιδρία από 29 Μαΐου ως 1 Ιουνίου. Σήμερα τι έχουμε, 26, προλαβαίνετε. Και στην Τίνο, γύρος νησιού, Μύκονος, Δήλος, 25, αυτό δεν το προλαβαίνετε, με 23 Ιουνίου. Και 5 με 7 Ιουλίου είναι η επόμενη εκδρομή αυτή, Μύκονος, Τίνος, Μύκονος, Δήλος. Επαναλαμβάνω, 5 με 7 Ιουλίου και 9 με 11 Αυγούστου και 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τριγκυλίδας Travel, το μεγάλο τουριστικό γραφείο που σας δίνει λύσεις για τα πάντα για τις διακοπές σας.

Εν τω μεταξύ, προαιρετικό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος, προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας. Σε ανακοίνωση, το Σύλλογος διευκρινίζει ότι η μέρα του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί επίσημη υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, όμως, επισημαίνεται η σύσταση για προαιρετικό κλείσιμο των καταστημάτων γίνεται με γνώμονα την τήρηση των τοπικών εθιμικών παραδόσεων. Αλλά και την ανάγκη ξεκούρασης των εργαζομένων στο λιανεμπόριο. Losing my religion, REM, σε μια πολύ πιο σύγχρονη εκτέλεση.

Σε λίγο θα πάμε σε έναν διαγωνισμό που αφορά το W Κώστα Ναβαρίνο, ένα event που γίνεται, μεγάλο event, την Κυριακή 31 Μαΐου. Να ακούστε προσεκτικά το τηλέφωνο που θα δώσω, γιατί όποιος τηλεφωνήσει πρώτος θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, δωρεάν πρόσκληση εισόδου με δύο ποτά στο W Κώστα Ναβαρίνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε στον διαγωνισμό. Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές στο Cosmo Athens Music Savers έρχονται στο απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Και την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου έχουμε το πρώτο μεγάλο event στο W Costa Navarino. Στα τα decks αναλαμβάνουν στο Between Bar ο Μάξι Μεράκη, ο Γέρο και ο Γερό, για μια βραδιά γεμάτη vibes παρέα με απολαυστικά ποτά και κοκτέιλς από την Χωσέ Κουέρβο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Η στήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από το more.com, αλλά εμείς χαρίζουμε μια διπλή πρόσκληση σήμερα. Σας κάνουμε δώρο μια διπλή πρόσκληση με δύο ποτά. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο τώρα στο 6945-381-681. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6945-381-681. Παίρνει δώρο μια διπλή πρόσκληση με δύο ποτά για το μεγάλο event του W Costa Navarino του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου.

Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο εμείς εδώ στον Kiss, λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά έως τις 6. 6 Αργύρης Μιτσέλης, Afro House DJ Mix, κάθε πρωί breakfast show με τον Kiss, και στις 10 ο Μανώλης Φωγιουργάκης. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα, ειλικρινά. Στο μικρόφωνο του Kiss για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: What the... Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Man Special.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 26 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι μόνιμος. Πάνω από τους 30 θα ανέβει αύριο το θερμόμετρο, το ίδιο και τις επόμενες ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο, μάλλον θα έχουμε συννεφιά, λένε οι προβλέψεις. Συνεχίζουμε με την Pink και τον Alex Warren. Ακούμε πάντα 92,9

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Απλά
7: τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

ακούμε πάντα 92,9 Kiss και στο site μας kiss929.gr θα δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό μας με δώρο ταξίδι στη Λισαβόνα για τη συναυλία του Weekend. Παιδιά και οικογένειες, διαβάζω ότι είμαστε καλεσμένοι στον Εθνικό Κήπο για ζωγραφική, για παιχνίδια, θέατρο, μουσική και πολλά άλλα από τις 29 Ιουνίου μέχρι το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό για πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, αν ενδιαφέρεστε, μπείτε στο cityofathens.gr. Τώρα θα ακούσουμε Miley Cyrus, έρχεται σε λίγο και ο Coolio.

0: καταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

0: πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Όλη μέρα το κύριε, για να ακούω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα, γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
3: Πού να ξέρει, επόμενη.
4: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή η επόμενη. Είχες άγχος.
2: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
3: Απ' την αρχή σας το είπα.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
5: Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη μεταμόρφωση. Η κίνηση έχει και η Βουλιαγμένης και η Κηφισίας. Η ώρα είναι 4 και 2. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Τζιούζι Φερέρι, με Σεσίλια Κραλ, Britney Spears και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε για σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss και στη 10η ερώτηση που θα σας κάνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι, σημειώστε, Dior. Εκτός από το σώμα, πρέπει βεβαίως να φροντίζουμε και την ψυχική μας υγεία και υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που βοηθούν σε αυτό, μας φτιάχνουν κάπως τη διάθεση, μας βοηθάνε να νιώσουμε καλύτερα. Είναι τα πράσινα λαχανικά, τα λιπαρά ψάρια, τα μούρα, το γιαούρτι και το κεφίρ. Αν νιώθεις λοιπόν λίγο πεσμένος, ένα γιαουρτάκι μάλλον θα βοηθήσει. Συνεχίζουμε με Calvin Harris και Imagine Dragons. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Τρίτη σήμερα και ακούμε πως πάντα 92,9 KISS. Σε λίγες ημέρες, η καλή είδηση της ημέρας τώρα, η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε κινητά με Android και αυτά με iOS θα είναι απλή και δεν θα χρειάζεται να ψάχνουμε εφαρμογές για να το κάνουμε όλο αυτό. Το ζήτησε να συμβεί έτσι από τις εταιρείες η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μια πολύ καλή παρέμβαση. Θυμόμαστε και τους κοινούς φορτιστές που μας έχουν σώσει σε πολλές περιπτώσεις. Συνεχίζουμε εμείς μουσικά με Bruno Mars και Kings of Leon. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 KISS.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Επιμένει! Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0 90 010.
5: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
6: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

20 έξω του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss κάθε μέρα από τις 10 το πρωί κάθε ώρα σας δίνουμε από μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη στο Breakfast Show. Γι' αυτό ακούτε και σημειώνετε ώστε αν παίξετε να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Πώς θα παίξετε? Θα δηλώσετε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Τώρα ακούμε τη Λωρίν, σε λέγω, έρχονται και οι Coldplay στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
8: Στη Μεσσηνία, η Jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
9: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Touch me in the morning.
0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Hello and welcome. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί και πάλι εδώ DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα 3η 26 Μαΐου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6-8. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dogs, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Πώς θετικά είναι τα νέα, σας περιμένω με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Θυμίζω, διάβλαση επικοινωνίας, πάντα το website και το app. Όλα τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, να

Μαγιόρκα από Enhin. Και αυτό ακούγεται δυνατά. Νέα κυκλοφορία, νέα παραγωγή. Κυκλοφορία τουλάχιστον 2-3 εβδομάδων. Και ένα από τα τραγούδια που πιστεύω θα παίξουν τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες.

στα 16-16,5 λεπτά μετά τις 6 πάνω στο πρώτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Αυτό είναι το Paris Hardened, με υπογραφή από Hugel. Ο Hugel που τον άλλο μήνα θα είναι Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, με sold out το DJ set. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Anyway, και σήμερα σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για τον κανόνα σε κρουαζιερόπλια που εξοργίζει τους επιβάτες, βεβαίως. Εκεί όπου υπάρχει πρόστιμο 60 ευρώ για μια απλή συνήθεια στον μπουφέ. Κι όμως προκύπτει. Επίσης, θα σας μιλήσω για τη ληστεία της χρονιάς στο Λονδίνο. Έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς. Και τέλος, θα μεταφερθούμε εκείνο που εκεί θα μιλήσουμε για τη χώρα που παρουσίασε τροχόσπιτο που μετατρέπεται σε διόροφο σπίτι. Συμβαίνει, παιδιά. Στην παρέα μας, κλασικά το φαγή.gr. Το φαγή, να πω σε αυτό το σημείο, δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Το φαγή.gr και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολείο. Ναι, καλά, άκουσες. Τα λούδια στην κυρία από σένα πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, μάμα να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και δημοκρασία της πόλης, μεταδίδουμε και σήμερα στα RGNA.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος κεβάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε, 8-8,5 λεπτά μάτς, 6 και μισή δεύτερο ημίρο, DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Έχω σημειώσει ονόματα, πολλά ονόματα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης, καλησπέρα στην Άννα που ακούει από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Να πω τις καλησπέρες μου και στον Στέφανο και στον Άλεξ που είναι μαζί στην παρέα και ακούν δυνατά από το σπίτι. Δεν ξέρω πώς το έχετε καταφέρει αυτό, αδέρφια δεν είστε, βρίσκεστε προφανώς. Μου ζητάτε και ένα τραγούδι, θα έρθει λίγα πιο κάτω, θα πρέπει να αναμείνετε για λίγο. Να πω μια καλησπέρα και στη Βάσο η οποία μου γράφει πολλά και διάφορα και θα αρχίσω να κοκκινίζω. Να πω μια καλησπέρα στην Αγγελική που μόλις στέλνει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς, την καλησπέρα μου. Ναι, έχω να ανακοινώσω κάτι σήμερα στην εκπομπή για το Παρασκευό Σάββατο που έρχεται και είναι σημαντικό, οπότε θα σας μιλήσω πολύ πιο συγκεκριμένα και περιστατωμένα στα επόμενα λεπτά. Ακούς DJ Mix και πίνασες? Να σου πω ότι η λύση είναι μία και λέγεται Spice, με λαχταριστές κρέπες, μπέργκερς, καφέ, σάντουιτσες και γλυκές βάφλες. Στο Spice κάθε στιγμή πραγματικά γίνεται απόλαυση. Ενώ επέστρεψε σε αυτό το ημίωρο με South από Μαράση και Core Music. Πολύ δυνατό. Ένα τεράστιο hit από τα μέσα της δεκαετίας του 80.

and everywhere. Το κάνει ήδη ένα κλικ πιο πάνω τα ακουστικά. I love the song really. Silhouettes. Με υπογραφή από McFly, να το θυμάστε αυτό. Στις επόμενες μέρες θα το ψάχνετε στα σίγουρα. I'm sure for this.

8.30 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Viva Mexico, ο τίτλος τραγουδίου που ακούτε τώρα από So Fine και Play On. Λίγο πριν Talk To You, ένα τραγούδι που το ζητάτε κατά ρυπάς, θα έλεγα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται στα αυτιά. Αν δεν σας ακούγεται καλά, βάλτε και εισαγωγικά. Ένα τεράστιο hit από Another και 54 Ultra. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια, βεβαίως. Από Μυτιλίνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Ενώ υπό τους οίκους του Viva Mexico σας υποσχέθηκα στο ξεκίνημα να σας μιλήσω για έναν κανόνα σε κρουαζιερόπλια που εξοργίζει τους επιβάτες. Και εκεί στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει πρόστιμο 60 ευρώ για μια απλή συνήθεια στο μπουφέ. Βεβαίως, η εταιρεία Costa Cruises ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 60 ευρώ παρακαλώ στους επιβάτες που μεταφέρουν φαγητό από το μπουφέ στις καμπίνες τους, προκαλώντας αντιδράσεις. Οι επιβάτες που ταξίδευαν ή τέλος πάντων που ταξιδεύουν με την Costa Cruises ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με χρέος 60 ευρώ αν παραβιάσουν ένα απλό κανόνα σχετικά με το μπουφέ, ρε παιδιά, του κουραζιερόπλου. Η συγκεκριμένη εταιρεία εφάρμοσε αυτόν τον συγκεκριμένο κανονισμό για το που επιτρέπεται να καταναλώνουν οι επιβάτες στο φαγητό, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια. Αν και σε πολλούς ανθρώπους αρέσει να μεταφέρουν φαγητά και ποτά στα δωμάτια τους, είτε σε κουρασγερόπλια, είτε σε ξενοδοχεία, είτε η εταιρεία ενημέρωσε πρόσφατα τους ταξιδιώτες ότι η μεταφορά από τον μπουφέ στην καμπίνα θα επιφέρει χρέος ύψους

της εμπειρίας για όλους τους επιβάτες. Σύμφωνα τώρα με την ιστοσελίδα Crew Center, σε επιστολή που στάλθηκε στους επιβάτες, η εταιρεία εξήγησε ότι η κατανάλωση φαγητού σε καμπίνες στους χώρους της πισίνας, στα δημόσια σαλόνια ή σε άλλους

0: Έχω μια καλησπέρα και στο Θοδωρή που είναι στην παρέα και στο Στράτο. Ο τελευταίος ζητάει τραγούδι. Αυτό θα ανακοινώσω την επόμενη ώρα που με ρωτάς. Και είναι για αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο, 29 και 30 Μαΐου αντίστοιχα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
3: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun Weekend Nights.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
9: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
10: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλο. Ξύλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
13: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, στα σχεδόν 6 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, όπως κάθε μέρα. Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, παρακαλώ. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την Ευρώπη.

Καλύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953 για τον Εύρο, Hit Radio 88,3 για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας, ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσει από τη Μυτιλίνη, LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζάχαρο Πλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Διάβλος επικοινωνίας. Το θυμίζω, είναι το website και το app. Όλα τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δουλεύετε τόσο πολύ τα social. Οι τρόποι είναι πολύ, ο λόγος που σας αρέσει, ο τρόπος που επικοινωνείτε είναι καθαρά δικό σας θέμα. Σε αυτή την ώρα, δεύτερη ώρα,

Η Μαρία ακούει από Μυτιλίνη και ζητάει τραγούδι. Θα έρθει λιγάκι πιο κάτω, Μαρία μου, λίγο η υπομονή δεν βλάπτει. Και σε πάρα πολύ λίγο θα σας ανακοινώσω που θα βρίσκομαι αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα μου πείτε, έτσι όπως το είπα, ακούστηκε κάπως. Μουσικά θα είμαι κάπου, οπότε θα μπορούμε να βρεθούμε παρέα. Αυτή την έννοια το λέω. Γιατί κάποιο άλλο τρόπο να ακούστηκε αλλιώς. Φυσικά και δεν μοιάζει κανέναν. Αλλά υπάρχει μια αφορμή και μια μεγάλη ευκαιρία να βρεθούμε από κοντά αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου αλλά και το Σάββατο 30. Ώρες και τα σχετικά σε πάρα πολύ λίγο. Πόσο για τώρα?

υπέροχο track στα 14-14,5 λεπτά με 7. Tonight ο τίτλος. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που ακούνε από την πυροσβεστική μου Δανείων, τον Γιώργο, τον Δημήτρη και τον Στέλιο. Την καλησπέρα μου, καλά να περνάτε. Για να

Κάτι θα ήθελα να σας πω. Ότι είμαστε στην Ελλάδα. Όχι, δεν το πω αλλιώς. Δεν θα το πω έτσι, θα το πω αλλιώς. Θέλω να πω ότι εγώ το έχω κάνει συνήθεια εδώ στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζει το Deal of the Day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να σας μιλήσω για κάτι που έλεγα πριν, για μια ληστεία, για τη ληστεία της χρονιάς στο Λονδίνο. Έκλεψε τυριά, προσέξτε παιδιά, έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από το λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς. Φοβερό, ε! Με καλό άκτη λέμε. Άνδρας στο Λονδίνο λοιπόν συνελήφθη αφού έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από το λεωφορείο και επιτέθηκε σε αστυνομικούς εκτοξεύοντας τα κλοπημένα εναντίον τους. Φοβερό. Ένα αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο World Armstrong του Λονδίνου, όταν 32χρονος αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες τυριού από κατάστημα λυσίδα σούπερ μάρκετ. Ο δράστης γέμισε την τσάντα του με συσκευασία τσένταρ και αποχώρησε ήρεμα από το κατάστημα. Την ίδια στιγμή που το προσωπικό τον παρακολουθούσε ανήμπορο να αντιδράσει. Στη συνέχεια ο άντρας εθεάθη να κρατά ένα σπασμένο μπουκάλι κρασί βγαίνοντας από το κατάστημα. Περπάτησε στη μέση του δρόμου και σε μια εντελώς αλόκοτη κίνηση κύλησε και κρύφτηκε κάτω από ένα σταθμευμένο λεωφορείο. Υπάλληλος του καταστήματος κατάφερε να κάνει σήμα σε αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι πλησίασαν αμέσως το λεωφορείο. Το οπτικό υλικό που κατέγραψαν περαστικοί

Δύο από αυτούς θα προσπαθούν να συνομιλήσουν μαζί του ενώ ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα κάτω από το όχημα. Αντί να παραδοθεί, άργησε να πετάει τις κλεμμένες συσκευασίες Cheddar προς το μέρος του φυσικά, ενώ παράλληλα επιτέθηκε και κακοποίησε έναν από τους ένστολους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψής του. Για την ακινητοποίησή του χρειάστηκε η συνδρομή των πολιτών. Άνδρας ντυμένος στα μαύρα βοήθησε τους αστυνομικούς να τον τραβήξουν έξω από το κάτω μέρος του λεωφορείου και να τον καθυλώσουν στο έδαφος. Ένας δεύτερος τώρα περαστικός βοήθησε να κρατηθεί υπό έλεγχο ο δράστης, καθώς στο σημείο έφταναν ακόμη δύο περιπολικά της αστυνομίας για να ολοκληρώσουν τη σύλληψη. Τέλος να πω ότι ο 32χρονος, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή Ilford του Λονδίνου, οδηγήθηκε στο τμήμα και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εκλοπή από κατάστημα, καθώς και για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Τέλος να πω, εκπρόσωπος Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε το συμβάν, δηλώνοντας πολλά και διάφορα για όλο αυτό το θέμα, και δεν χρειάζεται να το αναφέρω, αλλά όλο αυτό ήταν, ρε παιδί μου, κάπως. Έχει πάρει διαστάσεις στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε σχετικά βίντεο, σχετικές φωτογραφίες και έχει γίνει ένας χαμός. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε λίγο πριν κάποιος από εσάς, μισό λεπτό, έχω σημειώσει κάπου το όνομά του. Ήταν ο Κωνσταντίνος.

Milo και Miami Sound Machine. Drop the fucking pressure. Ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση και σήμερα επιτυχίες in the mix. Το DJ Mix της 3ης 26 Μαΐου του 2020.

Έχω εκπομπή την Παρασκευή. Θα πρέπει να βρίσκομαι κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν την τελευταία στιγμή θα προκύψει μετάδοση ζωντανά από εκεί που θα είμαι, αλλά για την ώρα δεν έχω κάτι τέτοιο. Αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου θα βρίσκομαι Ελευθερίου Βενιζέλου 27 στο νέο διόροφο ανανεωμένο My Market, όπου θα παίζω μουσική για εσάς από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου, το θυμίζω, από τη 1 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Ενώ το Σάββατο 30 Μαΐου θα βρίσκομαι πάλι εκεί από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. My Market, Ελευθερίου Βενιζέλου.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο, για το τέταρτο ημίωρο και τελευταίο. Στην τελική ευθεία DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. 3η 26 Μαΐου του 2026, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα Παρασκευή εδώ, 6 με 8. Επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο με δύο επιτυχίες back to back. Αυτή είναι η δεύτερη από Maz, Andot και Γκιντόν. Σε ένα μοναδικό remix, Jolly Feel. Παίχτηκε και φορέθηκε πάρα πολύ πριν 1,5-2 χρόνια αυτό. Και ένα από τα τραγούδια που μου ζητήσετε σήμερα, και χαίρομαι γι' αυτό που μου ζητάτε ένα τέτοιο track. Να πω μια καλησπέρα και στο Στέλιο, ο οποίος ζητάει αυτό που την έμπνευση λέει που είχαμε τον φίλο μου τον Χρήστο τον Κουζέλη για τον Better Summer. Θα έρθει λίγα πιο κάτω και αυτό. Αφού σε αυτό το σημείο θα θυμίσω ότι την Παρασκευή αυτή θα είμαστε εδώ. Αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου θα βρίσκομαι Ελευθερίου Βενιζέλου 27 στη Μυτιλίνη, στο νέο ανανεωμένο My Market, το διόρροφο ανανεωμένο My Market, όπου θα παίζω μουσική από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ. Αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και την επομένη, το Σάββατο 30 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Θα χαρώ να σας δω κοντά. Θα είμαι εκεί και θα φέρω μαζί όλες τις επιτυχίες για να ακουστούν in the mix. Να πω μια καλησπέρα και στη Μαρία που ακούει από την Καλαμάτα, την άλλη Μαρία που ακούει από Καλαμάτα. Το έχω υπόψη αυτό. Ναι, για κάτι με ρωτάει η Μαρία, το έχω υπόψη, αλλά δεν έχω κάτι ακόμα. Πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό που ήξερα πριν κάποιες ώρες το ανακοίνωσα σήμερα. Για το άλλο, θέλω να πιστεύω ότι θα προκύψει και θα έχω νέα από την ερχόμενη εβδομάδα.

Λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Η Σάους και το Call My Name σε Afro House ρυθμούσε ένα μοναδικό remix. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρία που ακούει από την Αττική, δεν ανοίξε καν το μήνυμά της ακόμη. Πέρασε από το Mi Band. Καλησπέρα μου Μαράκη. Εδώ στη Μυτιλήνη από όπου εκπέμπουμε παραγγέλνουμε στο φαγή.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και μην πάμε στο επόμενο. Θα μεταβερθούμε Κίνα, γιατί εκεί υπάρχει ένα τροχόσπιτο που μετατρέπεται σε διόροφο σπίτι. Ναι, ναι. Το Fakes Young FXRV S800 μετατρέπεται αυτόματα σε διόροφο κινητό σπίτι. Άνω των 36 τετραγωνικών μέτρων, παρακαλώ. Απίστευτο, με κουζίνα, υπνοδωμάτιο, ηλιακά πάνελ και δύο μπάνια. Η κινέζικη αυτοβιομηχανία συνεχίζει να εντυπωσιάζει με λύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιασαν περισσότερο με σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται αυτό το αυτοκίνητο τροχόσπιτο νέας γενιάς, το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε διόρροφο κινητό σπίτι μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Το μοντέλο Suxing Series FXRV S800 κατασκευάζεται από τον κινέζικο όμιλο Fakes Young, όπως έλεγα πριν. Η βάση του είναι το βιομηχανικό πλαίσιο Iveco Euro Cargo, το οποίο έχει προσαρμοστεί σε μια πιο συμπαγή, αν θέλετε, κατασκευή μήκους περίπου 6 μέτρων, ώστε να μπορεί να κινείται στον δρόμο σαν ένα συμβατικό αυτοκινούμενο. Η μεγάλη διαφορά αποκαλύπτεται μόλις το όχημα σταθμεύσει. Μέσω πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος, 4 υδραυλικά στηρίγματα σταθεροποιούν το όχημα στο έδαφος και στη συνέχεια ολόκληρη η κατασκευή αρχίζει να ανασηκώνεται. Το αμάξωμα υψώνεται περίπου κατά 1,5 μέτρο, ξεπερνώντας συνολικά τα 5 μέτρα ύψος, όταν το σύστημα έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του. Παράλληλα, τέλος να πω, το εσωτερικό επεκτείνεται σημαντικά, με το διαθέσιμο χώρο να διπλασιάζεται. Από περίπου 18 τετραγωνικά μέτρα, το FXRV S800 προσφέρει περισσότερα από 36 τετραγωνικά μέτρα λειτουργικής επιφάνειας, μετατρέποντας ουσιαστικά το όχημα σε μια διόροφη κατοικία. Θα το αποθέλατε? Σίγουρα. Εγώ ένα τέτοιο θα το ήθελα, για να βρίσκομαι παντού και ανά πάσα στιγμή.

στα 6-6,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Πρώτο λεπτό για σήμερα με τίτλο Day and Night. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Και αύριο μέρα είναι εδώ θα είμαστε. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 27 Μαΐου ακριβώς στις 6 πρώτο Θεός. Και σήμερα το DJ Mix και ο Αργύρης Μητσέλης σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν στην παρέα μας και φυσικά τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη LA Dog Spice, Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χρειάζεστε 2 ώρες τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα τα πούμε αύριο.

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτη 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
6: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
3: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
4: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
4: ή στο www.triggilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
6: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
7: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and go.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο Ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

0: every Sunday evening, Choir Exclusive Events.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδα Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδα Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
5: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου στις 8 το Πράγμα στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9 ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
2: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: καταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee & Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee & Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee & Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτιμιαούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτιμιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις!

0: every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.